0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
7: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
1: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
4: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
8: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
7: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
8: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
7: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου

0: Προστασία στις επιλογές σας. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση. Οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Λαρίσης 160. 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 2421060063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Ο ειδικός.
1: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 697-78-2621. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
3: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
4: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
5: Σπανάκι.
4: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
5: Σαμπουάν.
4: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
5: Υγροπιάτων.
4: Κέρδισες.
6: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
7: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
6: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
7: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
8: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
9: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
8: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
9: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Leaf Air.
8: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
9: Η δίπλα.
10: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Leaf Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
11: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
10: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Leaf Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
11: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
10: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
11: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
12: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

λένε μόνο την αλήθεια. Marconi Radio 96,1. Μπες στο νόημα του ραδιοφώνου και μάθε την αλήθεια.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Δευτέρα 4 του Μάη, Αγίας Πελαγίας Μάρτυρος, Ιλάριος ο Θαυματουργός, Μελδά Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά. Πρωτίστως όμως επικίνδυνα ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Και ελάτε να ανοίξουμε παρέα, να ανοίξουμε συντροφιά, τη βεντάλια της ενημέρωσης.

στο ξεκίνημα. Συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι όπως πάντοτε ελληνικό, φρεσκοκομμένο, φρεσκοψημένο καφεδάκι Αδέλμα. Και όταν λέμε Αδέλμα εννοούμε τον αδελφόν Μακροσάβα. Καλημέρα στο καφεκοπτίο μας, καλημέρα στη Γρηγορίου Λαμπράκη. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε, να αναδιοργανωθούμε και ευθύς αμέσως επιστρέφουμε όπως πάντοτε με είδηση. Καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους.

0: Το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών ξεκινά από σήμερα να συνοδεύει πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στα στενά του Ορμούζ. Το Ιράν θα θεωρήσει οποιαδήποτε ανάμειξη των Ηνωμένων Πολιτειών παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός. Καγκελάριος Μέρτς, οι αναγγελθέντες δασμοί των Ηνωμένων Πολιτειών στοχοποιούν όλη την Ευρώπη, όχι μόνο τη Γερμανία. Αύξηση δασμών 25% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα από αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Κυριάκος Μητσοτάκης, έτοιμο το νομοσχέδιο του ΙΠΑΝ που προστατεύει τους καταναλωτές από καταχρηστικές συμπεριφορές τραπεζών για δάνεια έως 100.000 ευρώ. Η εβδομαδιαία ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Αεροσκάφος της Αμερικανικής United Airlines χτύπησε στήλο φωτισμού και φορτηγό καθώς προσέγγισε το αεροδρόμιο της Νούαρκ. Πλήγμα ντρόουν της Ουκρανίας στην πρωτεύουσα της Ρωσίας. Πρωθυπουργός Ιαπωνίας, το κλείσιμο των στενών του Ορμούς έχει τεράστιες επιπτώσεις στην περιοχή Ασίας Ειρηνικού. Δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα ανοιχτά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Το 58% των Γερμανών δεν πιστεύει ότι η κυβέρνηση θα αντέξει έως τις εκλογές. Τεχνικό απρόοπτο ανάγκασε το αεροσκάφος του Sunjet να κάνει κατεπίγουσα προσγείωση στην Άγκυρα. Ο χάρτης πληρωμών από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 8 Μαΐου. Δυτική όχθη, 26χρονος Παλαιστίνιος νεκρός σε έφοδο του στρατού του Ισραήλ στην Νάμπλους. Οι αρχές του Ιράν εκτέλεσαν 3 άνδρες που είχαν συμμετάσχει στις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα. 4 λεπτά μετά τις 8 τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στην σύντροφιά μας τη σχολή οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λιγαριτό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική? Τσίκλα! Πάμε, παιδιά!
2: Τσίκλες Orbit. Με μαζάς.

Αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες. Πώς θα εφαρμοστεί η επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τα στενά του Ορμούζ? Θα τη θεωρήσουμε παραβίαση της κατάπαυσης πυρός, προειδοποίησε το Ιράν. Άξιος Wall Street Journal και CNN μεταφέρουν τις πρώτες πληροφορίες για την επιχείρηση που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ένα νέο κεφάλαιο, φίλες και φίλοι, στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή άνοιξε χθες βράδυ ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοινώνοντας την επιχείρηση Ελευθερία για τα στενά του Ορμούζ, για την οποία είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναλάβουν να οδηγούν πλοία τρίτων χωρών εκτός των στενών. Λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών παρουσίασε τις δυνάμεις που θα εμπλακούν στην επιχείρηση, κάνοντας λόγος για αντιτορπιλικά με κατευθυνόμενους πυράβλους, περισσότερα από 100 αεροσκάφη ξηράς και θαλάσσης, μη επανδρομένες πλατφόρμες πολλαπλών τομέων, καθώς και 15.000 στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Από την πλευρά του, το Ιράν απάντησε προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική ανάμιξη στο νέο ναυτικό καθεστώς στα στενά του Ορμούζ θα θεωρηθεί παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός, όπως έγραψε στην πλατφόρμα X, πρόεδρος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του Ιρανικού Κοινοβουλίου. Στην ανακοίνωσή του, φίλες και φίλοι, ο Αμερικανός πρόεδρος εξήγησε ότι έλαβε την απόφαση αφού πολλές χώρες, οι οποίες δεν εμπλέκονται στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, απευθύνθηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες για βοήθεια για την απεμπλοκή των πλοίων τους από τα στενά του Ορμούζ. Όπως υποστήριξε, πρόκειται για πλοία ουδέτερων και αθώων παρατηρητών, τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με τις εχθροπραξίες. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Ουάσιγκτον δεσμεύεται να καθοδηγήσει με ασφάλεια τα πλοία αυτά εκτός των περιορισμένων θαλάσσιων ζωνών, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν κανονικά τις εμπορικές τους δραστηριότητες. Διευκρίνησε δε ότι η πρωτοβουλία έχει καθαρά ανθρωπιστικό χαρακτήρα, καθώς όπως ανέφερε, πολλά από τα πλοία αντιμετωπίζουν ελλείψεις σε τρόφιμα και βασικά εφόδια, γεγονός που επιβαρύνει τις συνθήκες διαβίωσης των πληρωμάτων. Σύμφωνα με δύο Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται το Άξιος, η νέα επιχείρηση για τα στενά του Ορμούζ δεν θα περιλαμβάνει απαραίτητα πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ένας από τους αξιωματούχους δήλωσε ότι πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών θα βρίσκονται στην περιοχή σε περίπτωση που χρειαστεί να αποτρέψουν το στρατό του Ιράν από το να επιτεθεί σε εμπορικά πλοία που διασχίζουν το στενό. Παράλληλα, οι δύο πηγές του Άξιος υποστήριξαν ότι το ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών πρόκειται να παρέχει στα εμπορικά πλοία πληροφορίες σχετικά με τις καλύτερες θαλάσσιες διαδρομές στο στενό, ειδικά όσον αφορά τη χρήση αυτών που δεν έχουν ναρκοθετηθεί από τον Ιρανικό στρατό. Ο νέος μηχανισμός είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια συντονισμού για την κυκλοφορία στα στενά με τη συμμετοχή χωρών, ασφαλιστικών εταιριών και ναυτιλιακών οργανισμών, σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, αλλά δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος

πολεμικά πλοία του πολεμικού ναυτικού των Ηνωμένων Πολιτειών για να συνοδεύουν πλοία. Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και πλοιοκτήτες υπενθύμησαν προηγούμενες αποτυχημένες παρόμοιες προσπάθειες του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία, ένα αίτημα που δεν εισακούστηκε σχεδόν από κανέναν. Χωρίς συνοδεία πολεμικών πλοίων, η προσπάθεια αυτή είναι απίθανο να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση στα στενά, ανέφεραν στη Wall Street Journal. Από την πλευρά της, η πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού, Jennifer Parker, δήλωσε στο CNN ότι αναμένει από τον Αμερικανικό στρατό να αυξήσει την παρουσία του εντός και πάνω από τα στενά του Ορμούζ για να παράσχει διαβεβαιώσεις στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν να το διασχίσουν. Αυτή φαίνεται να είναι μια επιχείρηση η οποία δεν αφορά τόσο την παροχή άμεσης προστασίας σε ένα ή δύο πλοία και περισσότερο την προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης στα στενά ώστε τα πλοία να αισθάνονται ασφαλή, είπε η Πάρκερ. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μερικά πλοία του πολεμικού ναυτικού στα στενά του Ορμούς και μια σειρά από αεροσκάφη που θα πετούν πάνω από την περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τυχόν μικρά σκάφη ή πλοία που προσπαθούν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, πρόσθεσε η ειδικό.

Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι με πρόσχημα την προστασία, ο Ντόναλντ Τραμπ προσπαθεί για άλλη μια φορά να τορπιλήσει την κατάπαυση του πυρός, πέσοντας κυριολεκτικά με τη φωτιά σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει περαιτέρω

Σε κάθε περίπτωση, το επίπεδο απειλής στην περιοχή παραμένει εξαιρετικά κρίσιμο. Την ίδια ώρα, φίλες και φίλοι, οι τιμές στις ενέργειες αναμένεται να αυξηθούν κατά 24% φέτος, στο υψηλότερο επίπεδό τους από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία το 2022, καθώς ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή προκαλεί σοβαρό σοκ στις παγκόσμιες αγορές βασικών προϊόντων.

Και δεν θα ήταν, φίλες και φίλοι, σε καμία των περιπτώσεων υπερβολή να πούμε ότι το αποτέλεσμα θα μπορούσε να είναι μια παγκόσμια οικονομική κατάρρευση. Βλέπετε, οι πετρελαϊκές κρίσεις συνδέονται με οικονομικές υφέσεις με 10 από τις 12 στις Ηνωμένες Πολιτείες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο να έχουν προηγηθεί αμέσως από μια απότομη αύξηση των τιμών του πετρελαίου. Οι μόνες εξαιρέσεις είναι η ύφεση του 60-61 και η πανδημία του COVID.

Σε κάθε περίπτωση πάντως ο χρόνος φαίνεται να μην είναι με το μέρος του Ντόναλντ Τραμπ. Δύο βασικοί παράγοντες εξηγούν γιατί η παραγωγή των Ηνωμένων Πολιτειών εξαρτάται τόσο πολύ από το πετρέλαιο. Πρώτον, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια κουλτούρα που αγαπά τα αυτοκίνητα και το σύστημα μεταφορών τους ανέκαθεν βασιζόταν περισσότερο στα αυτοκίνητα από ότι άλλες μεγάλες δυνάμεις. Δεύτερον, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν καθυστερήσει στη μετάβαση σε ηλεκτρικά οχήματα, τα οποία μπορούν να τροφοδοτούνται από ηλεκτρικά δίκτυα που είναι σχεδόν εξ ολοκλήρου ανεξάρτητα από το πετρέλαιο. Όλο αυτό, φίλες και φίλοι, κάθε μέρα που περνά κάνει ολοένα πιο ακριβή τη ζωή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, καθώς το κόστος χτυπάει ταβάνι. Και μπορεί ο Ντόναλντ Τραμπ να κάνει επίδειξη ισχύως στην άλλη πλευρά. Η πίεση όμως που προέρχεται από τα κάτω της αμερικανικής κοινωνίας είναι αμφίβολο για το πόσο θα μπορέσει να του επιτρέπει να κάνει ακόμα αυτά τα καουμποϊλίκια που κάνει.

24 λεπτά μετά τις 8. Βόλος καλημέρα. Μαγνησία καλημέρα. Ηρεμία φαίνεται να μην έχουν εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου. Με το φόβο να ανοίξει ένα νέο μέτωπο στις Βρυξέλλες που θα τους πλήξει πολιτικά, ζουν στην αυλή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αυτή τη φορά το πρόβλημα δεν είναι ο ΠΚΠ και οι επιδοτήσεις των αγροτών, αλλά τα όσα συνέβησαν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και φέρουν άρωμα ελληνικό. Για να είμαστε ακριβείς, το άρωμα δεν είναι απλώς ελληνικό. Προέρχεται από το στενό περιβάλλον του Πρωθυπουργού, καθώς στην υπόθεση που αποκαλύφθηκε πριν από λίγες ημέρες, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει ένας πολύ στενός συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Θανάσης Μπακόλας. Σε τι πρωταγωνίστησε ο κύριος Μπακόλας? Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασαν τα μέσα ενημέρωσης Follow the Money και Inside Story, από τη στιγμή που έλαβε το χρήσμα του γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, σύναψε συμβάσεις με εταιρείες στελεχών που έχουν άμεσες αναφορές στη Νέα Δημοκρατία, αλλά και με πρόσωπα που έχουν παρελθόν στην αμαρτωλή εταιρεία Blue Skies, με πρώτο και καλύτερο τον ίδιο τον κύριο Μπακόλα. Το πρόβλημα με τις εν λόγω συμβάσεις ήταν πως αποδείχθηκαν σε τέτοιο βαθμό υπερτιμημένες που το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να τις πληρώσει για λογαριασμό του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, πέραν ενός συγκεκριμένου ποσού που ήταν μόλις το 1/8 των απαιτούμενων ποσών. Πιο συγκεκριμένα, οι συμβάσεις ξεπέρασαν τις 800.000 ευρώ και το Ευρωκοινοβούλιο αποζημίωσε μόλις τις 110. Το ερώτημα είναι εάν η αποκάλυψη αυτή που αφορά πεπραγμένα του 2023 και για τα οποία το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα δεν είχε ενημερώσει κανέναν την επίμαχη περίοδο, θα προκαλέσει έρευνα από τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Ευρώπης, είτε δηλαδή την Όλαφ ή το Γραφείο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ώστε να διαπιστωθεί αν υπήρξε διασπάθηση κοινοτικών πόρων. Πηγές από τις Βρυξέλλες, με τις οποίες επικοινωνούν τα ελληνικά ειδησιογραφικά γραφεία, όχι μόνο δεν το θεωρούν απίθανο, αλλά δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο και να βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη τέτοια έρευνα εκ μέρους της Όλαφ. Εάν συμβεί αυτό, πράγμα που σίγουρα απέφχεται η κυβέρνηση, η έρευνα ίσως έρθει και στην Αθήνα, προκειμένου να ελεγχθούν οι εδώ επαφές, κατά συνέπεια και η εταιρεία Blue Skies. Υπενθυμίζεται ότι η εν Ελλάδη άλλη έρευνα που αφορούσε τη συγκεκριμένη εταιρεία πήγε στο αρχείο από την ελληνική δικαιοσύνη. Η τελευταία δεν κατάφερε να βρει συνδέσεις παρά τα αποκαλυπτικά δημοσιεύματα μέσων ενημέρωσης προσώπων που πληρώνονταν από την Blue Skies αλλά αποδεδειγμένα εργάζονταν για τη Νέα Δημοκρατία και για τον προπαγανδιστικό της βραχίωνα, δηλαδή την Ομάδα Αλήθειας.

Σύμφωνα με τη δημοσιογραφική έρευνα, φίλες και φίλοι, του Inside Story και του Follow the Money, ο κύριος Μπακόλας από τη νέα του θέση, λίγο καιρό αργότερα, θα αναθέσει σε δύο στελέχη από τις εταιρείες τους και τις εταιρείες τους την επικοινωνιακή στρατηγική του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τα πρόσωπα αυτά είναι ο Γεράσιμος Τζέρι Ζαγορίτης και ο Ελληνοαμερικανός Έρικ Πάρκς. Τίποτε το περίεργος εδώ. Τα περίεργα θα συμβούν στη συνέχεια, όταν οι εν λόγω ειδικοί σύμβουλοι θα χρεώσουν, όπως φαίνεται, με υπέρογκα ποσά για τις υπηρεσίες τους που φτάνουν τις 800.000 ευρώ μέσα σε ένα εξάμηνο. Εύλογα, όταν ήρθε η ώρα της πληρωμής, το Ευρωκοινοβούλιο αρνήθηκε να πληρώσει όλο αυτό το ποσό. Η υπόθεση φαίνεται πως επιχειρήθηκε να λυθεί ήρεμα, χωρίς να υπάρξουν παρεμβάσεις από πλευράς της δικαιοσύνης. Το Ευρωκοινοβούλιο φαίνεται ότι πλήρωσε ένα ποσό και πιο συγκεκριμένα της τάξης των 110.000 ευρώ, που είναι σύνηθες για συμβουλευτικές υπηρεσίες, και άλλες 350.000 πληρώθηκαν από τα αποθεματικά του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ταυτόχρονα, οι εταιρείες των δύο συμβούλων φέρονται να επέστρεψαν ποσά της τάξης των 300.000 ευρώ με καλή θέληση, όπως έγινε γνωστό.

Είναι πραγματικά απίστευτο το γεγονός το πώς η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να σας κάνει καλά. Αλήθεια ρε παιδιά, πόσο πολύ γεράτο.

Είναι πραγματικά αδιανόητο. Μια κυβέρνηση να καταμετρά τόσα μα τόσα σκάνδαλα και την ίδια ώρα να παραμένει τόσο μα τόσο ανενόχλητη στην πυραμίδα της εξουσίας.

Πάντως όσο περνούν οι μέρες, τόσο πιο έντονο γίνεται το προεκλογικό άρωμα, έχετε υπόψη σας.

Μπήκαμε εξάλλου σε ένα μήνα φωτιά για τη Νέα Δημοκρατία. Από τη μία το συνέδριο, από την άλλη η γκρίνιες και από την άλλη τα κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού. Ο Μάιος αποτελεί για την κυβέρνηση Μητσοτάκη έναν μήνα ορόσημο. Το 16ο συνέδριο βρίσκεται πρώτο πυλόν από τις 15 έως τις 17 του μήνα. Και αφού θα έχει προηγηθεί την ερχόμενη εβδομάδα και πιο συγκεκριμένα την Πέμπτη, όχι την ερχόμενη εβδομάδα, αυτήν την εβδομάδα, την Πέμπτη, η συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας κατά την οποία η Πειραιώς επιδιώκει την έξοδο από την εσωστρέφεια και την αύξηση της εισπύρωσης. Βλέπετε, ο Πρωθυπουργός είναι αποφασισμένος να βάλει ένα τέλος στην αμφισβήτηση του μοντέλου διακυβέρνησης του επιτελικού κράτους από μερίδα βουλευτών, όπως επίσης και στην αμφισβήτηση της επιλογής του στη σύνθεση της κυβέρνησης να συνυπάρχουν πολιτικά πρόσωπα και τεχνοκράτες. Την προηγούμενη εβδομάδα δύο φορές ξεκαθάρισε ότι η πολιτική δεν γίνεται να ασκείται στα κουτουρού, αλλά χρειάζεται πλάνο και σχέδιο και ότι είναι άλλο η εκτελεστική και άλλο η νομοθετική εξουσία. Με άλλα λόγια, ξεκαθάρισε ότι είναι άλλη η δουλειά του υπουργού και άλλη του βουλευτή. Και παρότι ο Πρωθυπουργός αναγνωρίζει ότι κάποια παράπονα βουλευτών είναι δικαιολογημένα, αναζητείται η χρυσή ισορροπία, ώστε να μην αδειάσει και τους ανησυχούντες βουλευτές, κάποιοι εκ των οποίων έχουν διαμηνήσει ότι θα κάνουν αισθητή τη διαφωνία τους, καταρχάς στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Έχοντας λοιπόν την αγωνία του Σταυρού στη στροφή προς τις κάλπες, οι βουλευτές ανεβάζουν τους τόνους. Επισημαίνουν στρεβλώσεις στο κυβερνητικό έργο, αλλά και σε επιλογές, όπως πρόσφατα η οριζόντια άρση ασυλίας βουλευτών της Νουδού για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, βάζοντας στο στόχαστρο κυρίως τον εξωκοινοβουλευτικό υπουργό Σκέρτσο, πρόσωπο κλειδί του επιτελικού κράτους, αλλά και άλλους συναδέλφους του.

δεδομένου ότι ακόμα στο παιχνίδι δεν έχουν μπει τα υποδιαμόρφωση κόμματα Τσίπρα και Καριστιανού.

Σε κάθε περίπτωση, φίλες και φίλοι, οι επόμενες μία-δύο εβδομάδες θα είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες για το κυβερνών κόμμα.

με Καριστιανού, Τσίπρα και Σαμαρά να ανεβάζουν ταχύτητες. Σκάνδαλα να βλέπουν όλο ένα και περισσότερο το φως στις δημοτισιότητες και την αφισβήτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού εντός της Νέας Δημοκρατίας. Κάθε μέρα που περνά να γίνεται όλο ένα και περισσότερο εμφανής. Από την άλλη πλευρά όμως, ο Κυριάκος κρατάει δυνάμεις και κατά πως φαίνεται παραμένει πάρα πολύ δυνατά εντός του παιχνιδιού. Μάλιστα, φαίνεται ότι είναι πανέτοιμος και για την επόμενη ημέρα. Δεδομένου ότι τις τελευταίες εβδομάδες δεν είναι μόνον ο Νίκος Δένδιας αυτός που ετοιμάζεται, αλλά και ο Κυριάκος Πιερακάκης και μάλιστα με τις ευλογίες του ίδιου του Κυριάκου.

Το παιχνίδι μπορεί να φαίνεται ανοιχτό, φίλες και φίλοι, στα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας. Και οι πάντες να θεωρούν ότι οι εκλογές έρχονται το φθινόπωρο μετά τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αυτό να εδράζεται στο γεγονός ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει σε εκλογές μονάχα όταν διεωρήσει την επόμενη ηγεσία του Αρείου Πάγου και αφού καθαρίσει την υπόθεση του Ταλ Ντίλιαν. Από την άλλη όμως πλευρά, όσο περνούν οι μέρες, αυξάνεται η πεποίθηση του ευνηδιασμού. Όσο περνούν οι μέρες, τα νούμερα αποδεικνύουν ότι εάν ο Κυριάκος προχωρούσε σε εκλογές μέσα στον Ιούνιο, θα ήταν ο αδιαφυσβήτητος νικητής. Και αυτό διότι δεν έχει απέναντί του απολύτως τίποτε. Μετά τη ΔΕΘ όμως, οι πάντες θα έχουν παραταχθεί σε συνθήκες μάχης. Από την Καρισιανού και τον Τσίπρα μέχρι το Σαμαρά. Γι' αυτό λοιπόν να είσαστε προετοιμασμένοι. Να είσαστε απολύτως προετοιμασμένοι για κίνηση ευνηδιασμού. Οι περισσότεροι δεν θέλουν να το πιστέψουν, ούτε καν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι ετοιμάζονται πυρετοδός για τις 15, 16 και 17 του Μάη για το συνέδριο. Υπάρχουν λοιπόν μια-δυο υποθέσεις που κρατάνε τον Κυριάκο Μητσοτάκη μακριά από τον ευνηδιασμό. Όπως σας είπα, η πρώτη υπόθεση είναι ο διορισμός της επόμενης ηγεσίας του Αρείου Πάγου και η άλλη υπόθεση, ο Ταλ Ντίλιαν, δηλαδή η υπόθεση των υποκλοπών. Εκεί λέγεται ότι ο Κυριάκος θέλει να διασφαλίσει είτε αθωωτική απόφαση του εφετείου, η οποία ούτως ή άλλως θα πάει το Δεκέμβριο, είτε με αλλαγή των ποινικών κωδίκων, ώστε η πρωτόδικη ποινή του να μεταβληθεί σε πλημέλεια, σε πλημέλημα και να καταστεί εξαγοράσιμη. Αυτό το δεύτερο, της αλλαγής των ποινικών κωδίκων, φαινόταν εξωπραγματικό σε πολλούς παράγοντες του δημοσίου βίου, μέχρι που είδαν τον Κωνσταντίνο Τζαβέλα να θάβει ξανά την έρευνα για τις υποκλοπές. Τώρα λένε από το Μητσοτάκι τα περιμένουμε όλα, γιατί τα έχουμε δει όλα. Επειδή όμως αυτές οι υποθέσεις, φίλες και φίλοι, πολλές φορές πηγαίνουν και παραπίσω, μην ξαφνιαστείτε αν ακόμα και στο φινάλε του συνεδρίου, του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, ακούσετε τον Πρωθυπουργό να προκυρήσει εκλογές.

Μέσα λοιπόν στις επόμενες 2 εβδομάδες από σήμερα παίζουν τα πάντα και θα εξελιχθούν τα πάντα.

Και κάπου εδώ και κάπως έτσι προετοιμαζόμαστε για το φινάλε. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος. Πρώτο πρωινό ραπόρτο του Μαΐου. Ενός μήνα που ανεβαίνουν οι στροφές σε όλα τα μέτωπα, σε όλα τα επίπεδα και κυρίως της έναρξης της τουριστικής περιόδου. Μιας αργοπορημένης έναρξης κατά έναν τουλάχιστον ολόκληρο μήνα. Άλλες εποχές, τέτοιες ημέρες στη Σκιάθο.

από τα πέρσι και χειρότερα φέτος. Η κατάσταση αντί να αμβλύνεται, μειώνεται. Οι μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες αντί να κάνουν γένεια την πρώτη Απριλιά, κάνουν γένεια την Πρωτομαγιά. Και αυτή δεν είναι καλή ιονή, να το ξέρετε. Ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, ακολουθεί Όλα στη Φόρα. Να έχετε λοιπόν μια καλή εβδομάδα, να έχετε ένα καλό μήνα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο πρωί.

0: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια.
2: Όπου κι αν είσαι,
1: ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας.
2: www.marconiradio.gr.
1: Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ.
2: www.marconiradio.gr.
3: Όλα στη φόρα.
4: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
5: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
4: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
5: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάκι Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
4: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
3: Όλα στη φόρα.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου. Και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Ανέστη.
1: Ναι, Χριστός Ανέστη, μέχρι 14 Μαΐου τις αναλήψεις.
0: Εξτάνω.
1: Άιντε, άιντε. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά.
0: Έκσταση.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 4 του Μάη.

Έχουμε να τα πούμε από την Πέμπτη. Σε λίγο συμπληρώνουμε εβδομάδα. Μαγνησία, Θεσσαλία, Ελλάδα, καλημέρα.

0: good morning, bonjour, buongiorno, good morning. Αλβανικά, αμίμικες. Μιχάλη, καλημέρα, καλό μήνα. Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία.
1: Έκσταση, εκστανό, έκσταση, εκστανό.
0: Τις Αγίες Πελαγίες σήμερα, μεγάλη χάρη της.
1: Εκστανό, εστά με γούστα με λακόμογιο.
0: Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε. Πήγατε πουθενά, κάνετε καμία εκδρομή ή μουλιάσατε από τη βροχή. Αλλάξατε παραστάσεις. Σε κάθε περίπτωση βγήκατε από το σπίτι. Μύρλα, γύσα κακιά. Ρουσουζιά, ανεβείτε μωρέ. Ελάτε, πάρτε καφεδάκια. Φτιάξερε μια καφεδιά, Θέλμα ρε παιδιά, εκεί στην Δευτέρα Νοεμβρίου. Πάλι τα κορίτσια του Γιώργου του Μανδυλά. Παραδοσιακός φούρνος Γιώργου Μανδυλά.
2: Πιστοί στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
3: Παραδοσιακός φούρνος και σαχαροπλαστική Μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
2: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
3: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας, θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδεύουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική Μανδυλάς.
4: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666. Ουχα!
0: Καλημέρα, καλησπέρα, καλό ξημέρωμα, καληνύχτα και προς τα τέσσερα σημεία του ορίζοντα. Καλημέρα Γιώργα ρε, καλημέρα Κοπενχάγη. Επιστρέψαμε από το Γκντάνσκ. Καλημέρα από πάνω από Σκανδιναβία μέχρι κάτω την καλή ελπίδα. Καλό ξημέρωμα στην πολύ πολύ Δύση. Κάναδα, Ηνωμένες Πολιτείες, Κεντρική Νότιος Αμερική. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη, καλημέρα Δημήτρη.
1: Έκσταση.
0: Καλό ξημέρωμα στο Μόντρεαλ, καλημέρα Γιώργο.
1: Έκσταση.
0: Στην Τάμπα Φλόριδα. Νιου Ορλεάνς. Καλό ξημέρωμα στο Μαϊάμι.
1: Έκσταση. Εκστανό.
0: Καλό απόγευμα στην Αυστράλια αυτήν την ώρα.

αυτό το μηχάνημα το... Κύριε Νικομήτρο, καλημέρα. Το μηχάνημα που φτιάξατε και φορτώσατε στο πλοίο την περασμένη Τετάρτη. Το βλέπω να περνάει αυτήν την ώρα του Γιβραλτάρ. By the way, flashing, oh, Holland. Me gusta mi, así. Me gusta mi. Τι κάνατε πάλι, ρε.

0: Εάν βγείτε αυτήν την ώρα έξω, παιδιά, ντυθείτε καλά. Έχουμε μόλις 13 βαθμούς Κελσίου στο Βόλο. Με 55% υγρασία, ευτυχώς. Βόλος καιρός, ηλιοφάνεια. Μετά από αυτό που έγινε.
1: Εκστασί.
0: Μετά τη χιονόπτωση στην κορυφή.
1: Εκστασί. Εκστανό.
0: Έχουμε 14 βαθμούς Κελσίου αυτήν την ώρα στη Σκάθο, με 58% υγρασία, Σκάθος καιρός, ηλιοφάνεια. Έχουμε 13 βαθμούς στην Αλόνισο, με 64% υγρασία, Σκόπελος καιρός, ηλιοφάνεια. Έχουμε 13 βαθμούς στην Αλόνισο, με 60% υγρασία, Αλόνισος καιρός, ηλιοφάνεια.
2: Δέστε γούσταρα, porque es la bomba que basta y no tiene pegas, porque es genial.
0: Το δρομολόγιο της ακτοπλοείας εκτελείται κανονικότατα. Έφυγε στην ώρα του το Superstar 2, τη C-Jet, του Super Mario, Ηλιόπουλου. Και κατευθύνεται με 17,5 κόμβους. Πλησιάζει αυτή την ώρα τον Άγιο Σώστη. Στα Μάρμαρα, λίγο πριν το Βλατανιά. Για Σκάθος, Κόπελο, Αλόνισο. Επιστροφή Βόλο.
1: Έκσταση. Εκστανό. Έκσταση.
0: Βλέπω αυτήν την ώρα να αποπλέει από το λιμάνι της, από το καταφύγιο της, του Αχιλλείου, της νότιο-δυτικής Μαγνησίας, του Ελισάβετ Δήμητρα, του Ταρζάν.
1: Εκστανό.
0: Και να σας φέρνει κόσμο στη Σκιάδο. Θοδωράκι, Τζουμάκο. Σας φέρνει κόσμο ο Κωστάκης ο Δημητρίου. Κατά κόσμο Ταρζάν. Ξεμείνετε από καφέ. Κατεβαίνοντας στο κέντρο του Βόλου, διαγωνίως στις πλατείες Ρίγα Φεραίου, του Δημαρχείου. Στην αρχή της Λαμπράκη είναι το καφικοπτίο μας. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κύριε Μακροσάβα. Ελληνικός, βολιώτικος, φρεσκοκομμένος, φρεσκοκαβουρτισμένος, μοσχοβολάι, μυρωδάτος, καφές, αδέλμα. Αδελφή Μακροσάβα, Λαμπράκη 7 στα παλιά.
3: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα, ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση, υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

Ανεβαίνοντας, κατεβαίνοντας τη Λαρίση, μπαίνοντας, βγαίνοντας από το Βόλο, μια στάση Λαρίση 174, στο καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη, για καφεδάκια, σαντουιτσάκια, μεζεδάκια αργότερα, πια του ημέρα στο μεσημέρι.

0: Είμαστε ένα καφενείο περιοπής. Περιοπής. Καλημέρα, Μέωρη. Are you? Δημητράκη, good morning.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς τον λέω.
1: Πώς είμαστε, τι κάνουμε?
0: Τι, βραχνιασμένος ανέβηκες στα Χάνια?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Καλά είναι.
0: Δεν πήγες στο χιόνι να παίξεις χιονοπόλεμο?
1: Δεν πήγα, δεν πήγα.
0: Γιατί, πού πήγες?
1: Εσύ πού πήγες, εσύ πού πήγες?
0: Καλά, πρώτα απαντάς εσύ πρώτα, για λέγε.
1: Εγώ δεν πήγα πουθενά, εδώ ήμουνα.
0: Θαλαμωμένος?
1: Θαλαμωμένος.
0: Παναγία. Μπιζαμέισον?
1: Μπιζαμέισον στο φουλ.
0: Παναγία. Καλά, χρουσουσιά δεν είναι όλα αυτά, ρε.
1: Ωραία, μωρέ, γιατί είναι χρουσουσιά?
0: Δεν βλέπω κινητικότητα, δεν βλέπω, ρε παιδί μου, έτσι, αισιοδοξία. Δεν βλέπω ορμή, δεν βλέπω ενδιαφέρον. Αυτά δεν είναι καλά σημάδια.
1: Καλά είναι, καλά είναι.
0: Άμα είναι δυνατόν τριήμερο να μην έχει πάει πουθενά?
1: Είναι σημάδια του καιρού. Ποιο τριήμερο, το Σάββατο δουλεύαμε κανονικά.
0: Είναι και αυτό.
1: Τι τριήμερο?
0: Είναι και αυτό.
1: Τριήμερο ήταν για μας, κανονικά στην εργασία μας εδώ.
0: Έχεις και εσύ ξεφτυγισμένο ωράριο.
1: Τώρα είναι άστα.
0: 14ωρο.
1: Στάνταρ.
0: Παναγία. Καλά.
1: Φασολάδα έχει σήμερα.
0: Καλά κάνατε, καλά κάνατε. Βάλατε καμία καυσέρη πιπεριά μέσα, ρε, σε όλη μέρη, ε?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Την έκανες εσύ η μέρη, ρε?
1: Μέρη, ρε, εγώ.
0: Μπράβο, μπράβο. Πιπεριά έβαλε μέσα, έβαλε κανένα καρότο, καραμελίτσα.
1: Έβαλε, έβαλε.
0: Καρότο, τι άλλο, φυσικά, σέλινο. Καλά, πήγα προχθές και μάζεψα μάραθο.
1: Πού πήγες, δεν λες?
0: Α, θα σου πω σε λίγο. Εγώ δω διπορικό, ρε. Οι αλλού ξεκίνησε, αλλού βρέθηκα. Θα σου πω, θα σου πω.
1: Α, δεν άμα πεις, να ακούσουν.
0: Έλα, καλημέρα, γεια χαρά.
1: Καλημέρα, γεια, γεια.
0: Καλημέρα στη Σκόπελο, καλημέρα Πάνορμος. Νατάσα Λιμιού, άσε τι έπαθα. Πάνορμος, καλημέρα, Νατάσα. Ας ξεκινήσουμε τη φίλη μας τη Γλυκερία. Καλημέρα στους φίλους μου τους ταξιτζίδες.
2: Η ταξί και στο δρόμο σταματάει.
0: Η ζωή οδηγεί ταξί.
2: Ποια λοξή που πηγαίνει σε ρωτάει.
0: Όχι, Κωνσταντοπούλου, ρε παιδιά, η ζωή γενικά.

0: Καλημέρα στον Γιώργο τον Τόρη.
1: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Τόρης Χατζή ΕΠΕ. Υπογραφή γνησιότητας.

ευχαριστώ για τα πρώτα μηνύματα. Καλημέρα Βλάση, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα τους πολύ πολύ μακρινούς ακροατές μας, καλό ξημέρωμα. Καλό απόγευμα στο Σίδνεϊ, να είσαι καλά αδερφέ. Απ' την Αγρία η φίλα Κροάτρια η Βούλα μου γράφει: Γιώργη καλημέρα, να αναφέρεις το γεγονός πως εδώ στα Αστέρια ο Μιχάλης έκλεισε όλες τις λακκούβες. Προφανώς Μιχάλης είναι ο σκοτεινιώτης, λέω. Τι λέω ρε πρωί πρωί, ήμαρτον Παναγία μου. Είναι ο Μιχάλης ο Καπουρνιώτης. Γιώργη καλημέρα, να αναφέρεις το γεγονός πως εδώ στα Αστέρια ο Μιχάλης, εννοώντας τον Καπουρνιώτη, έκλεισε όλες τις λακκούβες και ότι υπήρχε πολλά χρόνια, υπήρχαν πολλά χρόνια τώρα από την τεχνική υπηρεσία. Τα καλά πρέπει να λέγονται. Θέλω να πιστεύω ότι μας διακρίνει το... θέλω να πιστεύουμε το δίκαιο. Σωστό, σωστό Βούλα. Μπράβο Καπουρνιώτης. Και μέσα στο πολωνικό συγκρότημα βλέπω να έχει κλείσει λακκούδες.

0: Όλα στη φόρα.
1: Ώρα Ελλάδος, 9 και 23 λεπτά. Η Τουρκία προσπαθεί να μετατρέψει τον πόλεμο Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ-Ιράν σε πολιτική και οικονομική ευκαιρία. Η Τουρκία θέτει στόχο την μετατροπή της σε ενεργειακό και εμπορικό κόμβο, δίνοντας ακόμη και εναλλακτική στους θαλάσσιους δρόμους. Μια νέα συμμαχία φωτιά διαμορφώνεται στη Μέση Ανατολή. Σφοδρή επίθεση Ερντογάν στο Ισραήλ, καμιά δύναμη δεν μπορεί να απειλήσει την Τουρκία. Ιράν σε Ηνωμένες Πολιτείες, εμείς διαχειριζόμαστε την ασφάλεια στα στενά του Ορμούζ. Θα απαντήσουμε σκληρά σε οποιαδήποτε απειλή. Τάγκερ χτυπήθηκε από άγνωστα βλήματα στα στενά του Ορμούζ. Στιγμές τρόμου, η στιγμή του αεροσκάφους χτυπά φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ πριν προσγειωθεί. Οι Βάστα Σόιμπλε επιστρέφουν εάν έφυγαν ποτέ. Με το φόβο έρευνας για το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την σχέση με τον βραχίωνα της αμαρτωλής Blue Skis, ζουν στο Μαξίμου. Πασόκ, ο Ανδρουλάκης ζητά εκλογές και οδηγείται σε μετοπική με το Μητσοτάκη. Το σπιράλ της ακρίβειας, εκρηκτικές ανατιμήσεις, νέες απειλές και καθυλωμένα εισοδήματα. Έρχεται κούρεμα έως 80% στα πρόστιμα για εκπρόθεσμες δηλώσεις. Δισεκατομμύρια γεύματα σε κίνδυνο λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Είναι μια τέλεια καταιγίδα. Το πιο ακραίο φαινόμενο των τελευταίων 40 ετών. Γιατί είδαμε τόσα χιόνια μέσα στο Μάιο? Είναι το στίγμα της επικαιρότητας αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι. Συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα κυρία Ματίνα, καλή εβδομάδα. Μηχανογραφική, καλημέρα σας κύριε Πάπα Οικονόμου.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210 78800. Παπαοικονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.

40 μέρες δεν είναι 14 Μαΐου, έχετε δίκιο κυρία μου, είναι 21, 40 μέρες. 21 Μαΐου. Από τις πιο σημαντικές γιορτές του χριστιανισμού είναι κινητή γιορτή. 40 μέρες μετά την Ανάσταση. 21. Πέμπτη 21. Τελευταία μέρα που ψάλλεται, μάλλον τελευταία φορά που ψάλλεται το Χριστός Ανέστη. Και φέτος 21 Μαΐου συμπίπτει με τη γιορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Προφανώς το ζητήσατε, κυρία μου, γιατί έκανα λάθος. Ναι, είπα 14, είναι 21. Μετά την Ανάστασή του, μετά τη Σταύρωση, ο Χριστούλης παρέμεινε στη γη για 40 μέρες. Δίδαξε τους μαθητές του. Η ανάληψη έγινε πάνω στο όρος εκεί στην Ιερουσαλήμ ενώπιον των μαθητών του. Μαΐου 21 λοιπόν. Τώρα η επικαιρότητα εδώ στη Μαγνησία επικεντρώνεται σε κοινωνικά διάφορα ζητήματα, τον σχεδιασμό για την αντιπυρική περίοδο. Να σας πω ότι για όσους ενδιαφέρεστε, προσλήψεις και στον Δήμο Βόλου, ανακοινώθηκαν νέες θέσεις εργασίες που αφορούν κυρίως ανταποδοτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο συνολικών προσλήψεων σε δήμους όλης της χώρας, έτσι και στο Δήμο Βόλου. Όσοι ενδιαφέρεστε, απευθυνθείτε στις υπηρεσίες του Δήμου. Είχαμε και απώλειες, έφυγαν άνθρωποι. Έφυγε σε ηλικία μόλις 52 ετών η δικηγόρος Νάνση Σιρταδιώτου. Έφυγε και ο Θανάης ο Μπαντέκας.

Καλημέρα Θεσσαλονίκη. Καλημέρα Καλαμαριά. Νέα Κρίνη. Ναι, κατήγγειλαν προχθές την όμορφη, τη Βίκη. Τη Βίκη σας την κατήγγειλαν, την περιφερειάρχη. Την παρουσιάστρια. Πώς λέγανε τις εκπομπές, έχεις γράμμα, έχεις γράμμα. Έλεγε Βίκη, πάμε πακέτο, πάμε πακέτο. Ναι, η Βίκη Χατζηβασιλείου είναι αντιπεριφερειάρχης τουρισμού Κεντρικής Μακεδονίας. Προχθές ένας περιφερειακός σύμβουλος σε δημόσια παρέμβασή του κατά τη διάρκεια συνεδρίασης κατηγόρησε ευθέως την Βίκη Χατζηβασιλείου, την αντιπεριφερειάρχη, για έλλειψη ουσιαστικής παρουσίας στα σημαντικότερα αξιοθέατα της περιοχής και ότι δαπανά τα χρήματα της περιφέρειας. Κατήγγειλε ο περιφερειακός σύμβουλος ότι η Βίκη Χατζηβασιλείου δαπανά τα χρήματα της περιφέρειας για ταξίδια αναψυχής σε όλο τον κόσμο. Την κατηγόρησε ότι πήγε στο Las Vegas, πήγε στη Φλόριντα, στη Σαγκάη, στην Ινδία, στη Βαρσοβία, στο Λονδίνο, στη Βιέννη, στο Ντουμπάι και αλλού. Συγκεκριμένα ο περιφερειακός σύμβουλος ανέφερε ότι η αντιπεριφερειάρχη τουρισμού Βίκη Χατζηβασιλείου κάνει ταξίδια δήθεν για την προώθηση του τόπου, αλλά δεν έχει πάει ούτε μια φορά στην αρχαία Πέλα. Καλά ρε, και εσύ παρακολουθείς που πάει, αν πήγε στην Πέλα ή δεν πήγε. Πάντως ακούγοντας τον κατάλογο των χωρών που ταξίδεψε η Βίκη Χατζηβασιλείου σαν αντιπεριφερειάρχη, σίγουρα δημιουργούνται κάποιες απορίες. Στο Las Vegas την πήγε να κάνει παράδειγμα, πήγε στην Ινδία, δεν ξέρω. Πάντως μισό λεπτάκι, γιατί έχω την απάντηση της Βίκης εδώ. Μισό λεπτάκι, δεν ξέρω πώς έφτασε στο δικό μου το email, αλλά η Βίκη απαντάει. Η Βίκη Χατζηβασιλείου απαντάει και έχει φτάσει και στο δικό μου email. Προφανώς το στείλε ίδια. Το στείλε παντού φαίνεται. Ψεύδεται, απαντάει η Βίκη Χατζηβασιλείου. Ψεύδεται ο κύριος σύμβουλος. Λυπάμαι πολύ που το λέω, αλλά δεν έχω πάει ποτέ. Ούτε στο Ντουμπάι, ούτε στη Σαγκάη, ούτε στη Βαρκελόνη, ούτε στη Βαρσοβία. Είναι όλα από το μυαλό του. Έχουν πάει συνάδελφοι από την υπηρεσία βεβαίως για να εκπροσωπηθεί η περιφέρεια, αλίμονο. Αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε αυτές τις περιοχές. Θα ήθελα πολύ να πάω σε όλους αυτούς τους προορισμούς που αναφέρεται ο συγκεκριμένος κύριος, που είναι αδαής, συκοφάντης και κακεντρικής. Θα ήθελα, αλλά είναι ανθρωπίνως αδύνατο, να είμαι παντού και δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει, είπε η Βίκη Χατζηβασιλείου. Και συνέχισε, είναι όλα ψευδή, απλά είναι χαρτιά που έγιναν ταξίδια από την υπηρεσία, αλλά όχι εγώ. Είναι του στυλ Βελόπουλου αυτό, βγάζω χαρτιά και τα κουνάω στον αέρα. Σε σχέση με την αναφορά που έκανε ο ίδιος περιφερειακός σύμβουλος ότι η Βίκη Χατζηβασιλείου δεν έχει πάει ποτέ στην αρχαία Πέλα, η ίδια απαντάει. Είναι δυνατόν να υπάρχει Έλληνας που δεν έχει πάει στην αρχαία Πέλα? Όχι απλά έχω πάει μαζί με την κυρία Μενδώνη, έχω πάει για δεύτερη φορά με τον πρέσβη της Σουηδίας και τρίτη φορά με την οικογένειά μου. Σχετικά με το αν σκέφτεται να κινηθεί νομικά, η Βίκη Χατζηβασιλείου ανέφερε, εννοείται, σαν νομικός θα σας μιλήσω τώρα. Στοιχειοθετείται το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, το οποίο είναι βαρύ, είναι ποινικό. Επιφυλάσσομαι για κάθε άσκηση του νόμιμου δικαιώματος και το είπα και μέσα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ενημέρωσα και την κυρία Περιφερειάρχη και τον πρόεδρο του Συμβουλίου, ο οποίος βεβαίως τον έβαλε στη θέση του, αλλά αυτά δεν τα έβγαλε ο κύριος Στάδε στον αέρα. Βγάζει ό,τι το συμβαίνει μόνο. Όλα αυτά τα χαρτιά που κουνούσε δεν υφίστανται. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου σε αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η αλήθεια. Και αυτή η αλήθεια είναι δημόσια με δημόσια έγγραφα. Επίσης έχω κόψει πάρα πολλές συμμετοχές της αντιπεριφέρειας σε εκθέσεις ακριβώς για λόγους οικονομίας.
Ο κύριος θέλει να κάνει διαφήμιση στον εαυτό του. Πώς θα την κάνει? Χρησιμοποιώντας το όχημα Χατζηβασιλείου. Είναι απλά τα πράγματα, γιατί θέλει να βάλει υποψήφιος βουλευτής στην μπέλα. Αχα, ο άνθρωπος κάνει τη δουλειά του υποσκάπτοντας έναν άνθρωπο που έντιμα λειτουργήσε σε όλη του τη διαδρομή. Όχι, έτσι.

Ναι, την καταγγέλει τώρα ο άλλος. Προφανώς βρήκε τα έγγραφα, τα ταξίδια αυτά που πήγε η υπηρεσία και νομίζει ο Περιφερειακός Σύμβουλος ότι πήγε η ίδια η Αντιπεριφερειακή Τουρισμού, ενώ προφανώς έχουν πάει υπηρεσιακοί παράγοντες. Δεν υπάρχει, ρε παιδιά, χειρότερο πράγμα από τη συκοφαντία. Τώρα βέβαια σας μετέφερα την άποψη του Περιφερειακού Συμβούλου και την απάντηση της Αντιπεριφερειάρχη. Δεν έχω κάνει το ρεπορτάζ για να σας πω ποιος από τους δύο έχει δίκιο. Απλά σας μετέφερα τις ανακοινώσεις τους. Έτσι για να ξέρουμε τι λέμε, για να είμαστε δίκαιοι.

0: Έλα, φίλε, πώς είσαι?
1: Άσε, μόλις ξέμπλεξα. Κυριακάτικα έπαθα λάστιχο.
0: Αμάν.
1: Να είναι καλά ο Γιώργος Ζακής. Με εξυπηρέτησε στο νέο του κατάστημα. Ήδρα 3, 1-2 ΑΕΔ.
2: Ελαστικά, ζάντες, αμορτισέρ, ελαττήρια, αναρτήσεις κορυφαίας ποιότητας. Σιγοσταθμίσεις και ευθυγραμμίσεις με σύγχρονα μηχανήματα. 3D επαγγελματική ευθυγράμμιση με κινητή κάμερα, αυτόματα ρυθμιζόμενη. Όλα αυτά στο βουλκανιζατέρ που πρώτος σας τα προσέφερε. Το βουλκανιζατέρ που εμπιστεύεσαι, που νιώθεις ασφάλεια. Βουλκανιζατέρ Γιώργος Ζακής. Νέα διεύθυνση, Ίδρας 3, 1-2 ΑΕΠ. Τηλέφωνα 24210-61979 και 6938-29-8955. Στο αυτοκίνητό σας και σε εσάς αξίζει μόνο το καλύτερο.

Κυρίες και κύριοι, έχουμε καινούργια δικογραφία από, από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Καινούργια δικογραφία όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης. Εκεί να δείτε πειράγχας, το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί που έγιναν πάμπλουτοι με ευρωπαϊκά χρήματα. Χρήματα που προορίζονται για τη χώρα με συστημένες επιστολές του Μεγάλου Μαξίμου κατέφαγαν δισεκατομμύρια. Και πρώτη απ' όλες η οικογένεια Σάκαρη, ο πρωθυπουργικός συμπέθερος, σύζυγος της Αγγελικής Κανελοπούλου, της πάλε ποτέ τενίστριας και της κόρης της, της Μαρίας Σάκαρη Αραβωνιάρας. Μιλάμε ένα διεφθαρμένο Μαξίμου. Απογοήτευση στην κυριολεξία. Η σαπίλα έχει γίνει κανονικότητα.

Γι' αυτό προσπαθούμε κάθε μέρα εδώ στην εκπομπή να ξεφεύγουμε από όλα αυτά και να ασχολούμαστε με άλλα θέματα. Μήπως και ανέβει λίγο έτσι η ψυχολογία μας. Δηλαδή είναι τρελό να ασχολείσαι κάθε μέρα με αυτή την κυβέρνηση, με αυτά τα κόμματα της Βουλής, αυτού του προτεκτοράτου. Εντάξει, θα μου πείτε εμένα η δική μου δουλειά είναι αυτή. Αλλά θα μπορούσε να θαυμάζει κανείς αυτούς τους ανθρώπους που χωρίς κανένα οικονομικό όφελος από την κυβέρνηση ή από τα κόμματα και χωρίς να είναι η δουλειά τους, ασχολούνται με την κυβέρνηση. Και ενώ βρισκόμαστε σε αυτήν την διεθνή, την οικουμενική, την παγκόσμια ανακατοσούρα, στην ελληνική πολιτική επικαιρότητα κυριαρχούν τα σκάνδαλα της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Μια ατελείωτη σειρά από κατηγορίες για την κυβέρνηση του ΟΠΕΚΕΠΕ, των υποκλοπών και όλων των άλλων σκανδάλων. Σίγουρα η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από καθάρματα. Αλλά αφού η κυβέρνηση Μητσοτάκη αποτελείται από καθάρματα, γιατί τα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν ενώνονται, δεν συνασπίζονται για να την ανατρέψουν? Γιατί όχι? Γιατί δεν έχει καμιά σημασία ποιο κόμμα ή ποια κόμματα θα είναι στην κυβέρνηση ή ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός στην Ελλάδα. Δεν έχει καμιά σημασία ποιος είναι πρωθυπουργός σε ένα υποθηκευμένο προτεκτοράτο. Και ο Θεός να γίνει πρωθυπουργός στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι δεμένη από παντού. Η Ελλάδα είναι τελειωμένη. Η πολιτική κουβέντα που θα έπρεπε να κυριαρχεί στην Ελλάδα σήμερα θα έπρεπε να είναι πώς θα πάρουμε τη χώρα μας πίσω, ή έστω το πώς η πληγωμένη Ελλάδα θα εκμεταλλευτεί αυτόν τον καινούριο κόσμο και τις όποιες ευκαιρίες δημιουργούνται μετά το ξύλο που έφαγαν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στην Ουκρανία και στο Ιράν, ώστε να μπορέσει αυτή η χώρα που δεν είναι χώρα να κάνει καινούργιες συμμαχίες, να κάνει φρέσκες συμφωνίες, με στόχο να είναι κάπως ανεξάρτητη, να αρχίζει να θυμίζει χώρα και πάλι και να φέρει πίσω τους Έλληνες που μετανάστευσαν. Βλέπετε κάποιον εσείς να ασχολείται με αυτά τα θέματα ή να κάνει προτάσεις για αυτά τα θέματα? Βλέπετε εσείς από πουθενά κάποιο εθνικό σχέδιο? Από πουθενά τίποτα. Κάθε κομματικό μαγαζάκι ενδιαφέρεται για την επιβίωσή του. Κάθε κομματικό μαγαζάκι ενδιαφέρεται για τον πλουτισμό των στελεχών του. Μόνο στη μάσα. Το μοναδικό ενδιαφέρον στη μάσα από όλα τα κόμματα. Ακόμα και από το ΚΚΕ. Δεν είναι τυχαίο πως σχεδόν οι μισοί Έλληνες δεν ψηφίζουν πια. Έχουν απομείνει να ψηφίζουν αυτοί που έχουν κάποιο οικονομικό όφελος από τα κόμματα. Και αυτοί που δεν μπορούν να αντιληφθούν πως δεν έχει καμιά σημασία αν ψηφίζουν και ποιον ψηφίζουν. Αλλά η Ελλάδα, θα μας πούν, κινδυνεύει από την Τουρκία. Οπότε χρειαζόμαστε πατριώτες στην κυβέρνηση. Τι λέτε ρε αλυταράδες, πατριωτισμός δεν είναι οι φρεγάτες. Τι λέτε ρε αλυταράδες, πατριωτισμός δεν είναι τα αεροσκάφη. Πατριωτισμός ρε απατιώνες δεν είναι οι σημαίες, δεν είναι οι παρελάσεις. Πατριωτισμός ρε καριόλια δεν είναι τα μεγάλα λόγια. Πατριωτισμός είναι να μπορούν οι Έλληνες πολίτες να ζουν με αξιοπρέπεια στη χώρα τους και να μην χρειάζεται να μεταναστεύουν στο εξωτερικό για να ζήσουν με κάποια αξιοπρέπεια. Ρε καριόλια, μια ισχυρή οικονομία είναι η απόδειξη του πατριωτισμού. Ένα υποθηκευμένο προτεκτοράτο είναι
η απόδειξη της προδοσίας. Αυτό το υποθηκευμένο προτεκτοράτο είναι η απόδειξη ότι είστε προδότες. Αν αγαπάς την Ελλάδα, θα έπρεπε να σε απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια πως πολλοί Έλληνες δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Πως εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έφυγαν στο εξωτερικό και η έξοδος συνεχίζεται. Πως οι θάνατοι στην Ελλάδα είναι πια σχεδόν διπλάσια από τις γεννήσεις. Πως ένας στους τέσσερις Έλληνες είναι πάνω των 65 ετών. Και όλα αυτά τα κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που επιβεβαιώνουν πως η Ελλάδα, ρε απατεώνες, πεθαίνει. Πώς τοποθετείτε μια μικρή χώρα σε έναν τέτοιο καινούριο κόσμο? Πώς αποκτά μια μικρή χώρα κάποια έτσι στρατηγική αυτονομία? Πώς αναστρέφει μια μικρή χώρα αυτήν την δημογραφική κατάρρευση? Πώς μια μικρή χώρα φέρνει πίσω όλο αυτό το ανθρώπινο κεφάλαιο? Πώς ξαναχτίζει μια υποτυπώδη παραγωγική βάση? Ο πλούτος μιας χώρας είναι το ανθρώπινο δυναμικό της. Γιατί να υπάρχει μια χώρα αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους πολίτες της ευημερία? Γιατί να υπάρχει μια χώρα αν δεν μπορεί να εξασφαλίσει στους πολίτες της ασφάλεια και το δικαίωμα, ρε αδερφέ, να διεκδικήσουν την ευτυχία? Δεν υπάρχουν, κυρίες και κύριοι, πατριώτες πολιτικοί σε προτεκτοράτο. Πατριώτες πολιτικοί όλων των κομμάτων, όλη η Βουλή σε προτεκτοράτο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν αυτοί, όλοι αυτοί μαζί, όλα τα κόμματα, που αφού ξέσχισαν τη χώρα, αφού πλούτησαν, τώρα τρώνε ακόμα και τα πόμολα. Όταν μιλάνε αυτοί για πατρίδα, αυτά τα καριόλια και τα 300 της Βουλής εννοούν την τσέπη τους. Οι συζητήσεις για δημοκρατία και δικαιοσύνη είναι εκτός τόπου και χρόνου. Δεν υπάρχει δημοκρατία και δικαιοσύνη σε ένα προτεκτοράτο. Εδώ δεν υπάρχει δημοκρατία και δικαιοσύνη στις μεγάλες χώρες της Δύσης. Θα υπάρχει δημοκρατία και δικαιοσύνη στην Ελλάδα που χρεοκόπησε το 2010 και για να σωθούν οι γερμανικές και γαλλικές τράπεζες και για να επικαιροποιήσουν το ξεπούλημα του ορυκτού πλούτου και δεν οδηγήθηκε ούτε ένας πολιτικός στη δικαιοσύνη? Οι Έλληνες ζητούν δικαιοσύνη μόνο όταν τους αφορά. Μέχρι τότε τη δικαιοσύνη τη λένε υπερβολή. Και αφού οι Έλληνες υποστηρίζουν πως θέλουν δικαιοσύνη μόνο όμως αφού σκοτωθεί το δικό τους παιδί στο τρένο, γιατί επιμένουν τόσες δεκαετίες στα ίδια κόμματα και στα ίδια πρόσωπα? Εδώ μούγκα! Ξέρω ότι είναι δυσάρεστο να ακούγονται πως το πρόβλημα της Ελλάδας είναι κυρίως οι πολίτες της. Ξέρω ότι είναι δυσάρεστο να τα ακούτε. Και όχι η πολιτική της. Πολιτικούς αλλάζεις. Πολίτες πώς? Και πως δεν πρέπει ποτέ να κατηγορείς το λαό. Γιατί ο λαός είναι ιερό. Αλλά ο λαός θα πρέπει να αντιληφθεί πως τα καθάρματα που επιλέγει επί δεκαετίες είναι η εικόνα του. Είναι ο καθρέφτης του. Κανένας αξιοπρεπής και ικανός άνθρωπος δεν θα δεχόταν να βρίσκεται στη Βουλή ενός προτεκτοράτου. Κανένας αξιοπρεπής άνθρωπος δεν θα δεχόταν να ψηφίζει στις εκλογές ενός προτεκτοράτου. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, λένε κάποιοι. Έχει πλάκα να το λες αυτό 60 χρόνια σε ρί
δεν είναι όλοι το ίδιο και να επιμένεις κάνοντας πως δεν καταλαβαίνεις πως οι ολιγάρχες κυβερνούν, όχι οι πολιτικές μαριονέτες. Τι δεν είναι όλοι οι ίδιοι? Όλοι οι ίδιοι είναι. Δεν κυβερνούν αυτοί, είναι μαριονέτες. Κυβερνούν οι ολιγάρχες, δεν το βλέπετε? Αυτοί που σήμερα πουλάνε ελπίδα και υποσχέσεις για να γίνουν κυβέρνηση σε ένα χρεοκοπημένο, σε ένα υποθηκευμένο προτεκτοράτο, το οποίο οι ίδιοι χρεοκόπησαν και υποθήκευσαν, είναι όλοι οι ίδιοι. Και οι πολίτες που πιστεύουν ακόμη αυτούς τους πολιτικούς και τσακώνονται οι πολίτες μεταξύ τους για το αν είναι ίδιοι, είναι και αυτοί οι ίδιοι. Για να αποκτήσουν πάλι σημασία οι εκλογές, για να αποκτήσει πάλι σημασία η Βουλή, η κυβέρνηση, τα κόμματα, θα πρέπει πρώτα να πάρουμε τη χώρα μας πίσω. Βέβαια, τότε το 2010, πριν η Ελλάδα προσφύγει επίσημα στον μηχανισμό στήριξης, λέγαμε τότε όλοι μαζί, δώστε μας πίσω τη χώρα μας, το θυμόσαστε? Ήταν η εποδός τότε. Δώστε μας πίσω τη χώρα μας. Από το 10 όμως πέρασαν 16 ολόκληρα χρόνια, με την Ελλάδα διαλυμένη από το έγκλημα της χρεοκοπίας. Πρέπει επίσης να λέμε τα ίδια, δώστε μας πίσω τη χώρα μας, να κάνουμε τους ηλίθιους και να λέμε πάλι για σκάνδαλα. Είναι προφανές πως οι Έλληνες θέλουν μόνο να γκρινιάζουν. Οι Έλληνες θέλουν μόνο να αισθάνονται θύματα. Δεν είμαστε θύματα της ιστορίας, είμαστε οι συνήθειές μας. Πάτε τώρα λοιπόν σκάνδαλα. Καλή μας όρεξη.

κοβέσεις τους Δελφούς, είπε ότι έχει τόσα στοιχεία ότι η κατάσταση είναι μία αναστρέψιμη στην Ελλάδα και δεν βρέθηκε ένας Έλληνας δικαστής να πει «Έλα εδώ μωρί εσύ, τι είναι αυτά που λες, φέρτε μας κάτω στον Άριο Πάγο, φέρε μας στοιχεία, τα στοιχεία που λες ότι είναι απατεώνες αυτή η πολιτική». Δεν βρέθηκε ένας Έλληνας δικαστής, δεν βρέθηκε ένας Έλληνας εισαγγελέας

Η Ελλάδα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, του Μητσοτάκη μετατρέπεται με μαθηματική ακρίβεια σε μια χώρα γκέτο για τους πολλούς, για μας τους πολλούς, και σε έναν παράδεισο για την ελίτ των ζάμπλουτων. Επικεφαλής αυτής της μεγάλης απόκλησης, της κοινωνικής απόκλησης, ο επικεφαλής έχει καταφέρει το αδιανόητο. Έχει καταφέρει να μετατρέψει την πατρίδα μας σε μαγνήτη για τους κρίσους του πλανήτη. Την ώρα που σύμφωνα με τα στοιχεία το 27,5% το 27,5% του ελληνικού λαού βυθίζεται στον απόλυτο βούρκο της φτώχειας. Της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Το 27,5%. Πρόκειται για έναν κινησμό χωρίς προηγούμενο. Μια κυβέρνηση που επιταχύνει κάθε μέρα που περνάει την εξαθλίωση των νοικοκυριών. Την ίδια στιγμή που υποστηρίζει κατά ξεδιάντροπο τρόπο τα συμφέροντα των ολίγων. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεπούλησε τη χώρα στο real estate. Έχει μετατρέψει το δικαίωμα στη στέγη σε απρόσιτο προνόμιο. 714, προσέξτε, 714, ούτε 15 ούτε 13, 714 ζάμπλουτοι απολαμβάνουν τα φορολογικά τους καταφύγια. Εκατομμύρια πολίτες βλέπουν τα ενίκια να εκτοξεύονται και τα ταπεινά διαμερίσματα στις λαϊκές συνοικίες να γίνονται όνειρο θερινής νυχτός. Γιατί η κερδοσκοπία που πυροδότησε το Μαξίμου σαρώνει τα πάντα σε όλες τις γειτονιές της Ελλάδας. Να πάτε μια βόλτα στην Αθήνα να ρωτήσετε στην Κυψέλη, στον Περιστέρι, στο Εγάλαιο, τον Κορυδαλό, εδώ στο Βόλο τα ίδια. Κάποιος έλεγε προχθές εδώ πέρα για την ανοικοδόμηση στο Βόλο. Ποια ανοικοδόμηση, των ολίγων, των λαμογείων? Η πραγματικότητα πίσω από τις βιτρίνες της ανάπτυξης είναι ανατριχιαστική. Τα στοιχεία της Ελστάτ αποτελούν το αδιάψευστο κατηγορητήριο μιας πολιτικής που εξοντώνει το λαό. Το 27,5 σας είπα, 2.797.000 άνθρωποι στην Ελλάδα, 2.797.000 άνθρωποι βρίσκονται σε κίνδυνο φτώχειας, ζώντας υπό το καθεστώς μιας διαρκούς απόγνωσης. Το 14,9% από δάφτους, το 14,9% του πληθυσμού στερείται ακόμη και τα στοιχειώδη, αδυνατώντας να ζεσταθεί ή να τραφεί σωστά. Ούτε ζέστη έχει ούτε φαγητό. Είναι εφιαλτικό το γεγονός ότι 7 στους

22,4% λέει η Ελστάτ των παιδιών στην Ελλάδα καταδικάζεται να μεγαλώνει σε συνθήκες ακραίας στέρησης. Την ώρα που η κυβέρνηση Μητσοτάκη πανηγυρίζει για τις επενδύσεις στο Riviera Tower που να σας πάρει λαμό για καριόλια. Riviera Tower, 23.000 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Είναι σαφές, η κυβέρνηση αυτή δεν διοικεί μια χώρα. Αυτή η κυβέρνηση διαχειρίζεται ένα real estate project. Οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι για να μπορούν οι εκλεκτοί της εξουσίας και οι διεθνείς επενδυτές να γίνονται προκλητικά πλουσιότεροι πάνω στις πλάτες ενός γονατισμένου λαού. Καριόλια της κυβέρνησης, αλλά και της αντιπολίτευσης. Απατεώνες όλοι μαζί, όλοι μαζί πουσταράδες του κερατά.

Και εμείς εδώ πέρα τι είμαστε, ρε, για να κάνουμε συνεντεύξεις εμείς εσάς τους χαραμαλάκες? Τι είμαι εδώ πέρα για να κάνω εγώ συνέντευξη μαζί σας? Τι λέτε, ρε, μαλακισμένα!

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η ηλεκτρονέτ επέστρεψε ξανά στο Βόλο. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. ηλεκτρονέτ Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. 10:15 η ώρα. Σήμερα Δευτέρα, 4 του Μάη. 4 του Μάη. Πριν λίγες μέρες κατέβηκα αυθημερών στην Αθήνα για μια δουλειά. Πήγα πρώτα στη Σαλαμίνα, στην Κούλουρη. Τελείωσα τη δουλειά μου, κατέβηκα στον Πειραιά. Πέρασα δηλαδή από το κέντρο των ναυτιλιακών επιχειρήσεων. Επισκέφτηκα κάποιους εκεί και πριν φύγω πέρασα για μια δεύτερη δουλειά από την Αθήνα. Πέριξ της πλατείας Συντάγματος. Έκανα και μια βόλτα έτσι σαν

σαν πιεσόμετρο. Να καταλάβω τι παίζει. Και πραγματικά αισθανόμουν στην πλάτη Παναγία μου. Μαγνητικά πεδία στην πλατεία Συντάγματος. Κέντρο διερχομένων. Κάθε καρυδιά σκαρίδι όλων των επαιρεσιών. Και πιο πολύ τα βάζει κανείς με τους δημοσιογράφους. Παιδιά, το χάλι στο κέντρο της Αθήνας έχει ξεπεράσει κάθε όριο, κάθε προηγούμενο. Και πραγματικά δημιουργείται η απορία στον οποιοδήποτε για το πώς επέτρεψαν η πρωτεύουσα αυτής της χώρας να πέσει σε τέτοια παρακμή. Φαντάζει αν επιστρεπτεί τέτοια παρακμή η Αθήνα. Και βέβαια η ευθύνη είναι και της κυβέρνησης και του Δήμου της Αθήνας και της Περιφέρειας και όλων και πρωτίστως των δημοσιογράφων. Όλοι οι δημοσιογράφοι θέλουν να κάνουν απειλοφιλοσοφίες από τηλεοράσεις και ραδιοφώνων. Όλοι οι δημοσιογράφοι της Αθήνας θέλουν να κάνουν υψηλή πολιτική. Τι λέτε βρε μαλάκες! Τι λέτε ρε ηλίθι! Πόσο λογικό είναι να έχουμε παράδειγμα στην οδό Καρόλου το κτίριο του ΟΣΕ να φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη. Προσέξτε παιδιά, οδός Καρόλου, το κτίριο του ΟΣΕ φυλάσσεται από ισχυρή αστυνομική δύναμη και πίσω ακριβώς στον παράλληλο δρόμο, δηλαδή στην οδό Ιεροθέου, να βρίσκονται σε άθλια κατάσταση εκατοντάδες τοξικομανείς οι οποίοι αποτελούν απειλή για τους κατοίκους, τους περαστικούς, τους τουρίστες και τους ίδιους τους εαυτούς. Είναι άρρωστοι άνθρωποι. Πείτε μου εσείς ρε δημοσιογραφάρες του γλυκού νερού, δημοσιογραφείς και του κερατά, λέγε ρε μαλάκα δούκα που το παίζει δήμαρχος, λέγε ρε ξεφτυλισμένε κοντοστούπι χαρδαλιά που το παίζει περιφερειάρχης, λέτε ρε ξεφτυλισμένη λαμόγια. Γιατί κανένας από εσάς δεν κάνει τίποτα ρε, και πρωτίστως δημοσιογράφοι. Είναι η εικόνα αυτή, όχι μόνο για τους ξένους, για όλους μας. Να βλέπουμε τέτοιο έσχος. Είναι αυτό που αξίζουν να βλέπουν οι κάτοικοι της ελληνικής πρωτεύουσας. Ρε εσείς, στη δεκαετία του 80, όταν είχε γίνει το κράκ στο Ντιτρόιτ. Στο Ντιτρόιτ ρε. Το 80, το μεγάλο κράκ. Τέτοια κατάσταση δεν επικρατούσε. Δεν έπρεπε να ασχοληθεί ο Δήμος της Αθήνας. Δεν έπρεπε να ασχοληθεί η περιφέρεια, η κυβέρνηση και πρωτίστως οι δημοσιογράφοι. Τι κάνετε ρε ξεφτύλες, ρε ξεφτύλα δούκα, ρε λαμόγιο χαρδαλιά, ρε ξεφτυλισμένοι δημοσιογράφοι, τίποτα. Αυτά ήταν προχθές στην Αθήνα και έπρεπε να σας τα μεταφέρω.

Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.

Κυρίες και κύριοι, στις 11 ακριβώς, η ώρα είναι 10 και 26 λεπτά, στις 11 ακριβώς θα συνδεθούμε με την πλατεία Ριγοφεραίου, με το Δημαρχείο. Συνέντευξη Δημάρχου.

επειδή για να ταράξω λίγο τα νερά, μήπως και δραστηριοποιηθούν κάποιοι. Κάποιοι εδώ στην περιοχή περιμένουν είχαν γίνει δηλώσεις επιδηλώσεων, είχαν ανταλλαχθεί επισκέψεις εκατέρωθεν για ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης Χίου και δεν συμμαζεύεται. Θέλω λοιπόν να σας πω, σύμφωνα με το δικό μου ρεπορτάζ, ότι αυτή η πολυαναμενόμενη ακτοπλοϊκή σύνδεση Βόλου Μυτιλίνης βρίσκεται σε κρίσιμο σταυροδρόμι. Και θέλω να κάνω μια αναφορά σήμερα για να ταράξω τα νερά και κάποιοι να δραστηριοποιηθούν, ναι ή όχι. Ενώ αρχικά οι περιφέρειες Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου είχαν συμφωνήσει στην κοινή χρηματοδότηση αυτού του εγχειρήματος με το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ, 1 εκατομμύριο από κάθε πλευρά, προκειμένου να καλυφθεί η πιλωτική αυτή λειτουργία της γραμμής, σύμφωνα με πληροφορίες μου, η πρόσφατη εκτόξευση των τιμών των καυσίμων έχει αλλάξει δραματικά τα δεδομένα. Να σας πω λοιπόν ότι οι διαθέσιμες επιλογές για το μέλλον αυτής της σύνδεσης συνοψίζονται σε 2 βασικά σενάρια. Σενάριο πρώτον. Σενάριο πρώτον, το ναυάγιο αυτής της γραμμής. Δηλαδή η μη προσέλευση ναυτιλιακών εταιριών στον διαγωνισμό ή αν θέλετε η άρνηση δρομολόγησης πλοίων λόγω του υψηλού κόστους λειτουργίες που καθιστά το ποσό των 2 εκατομμυρίων μη βιώσιμο οδηγεί στην εγκατάλειψη του σχεδίου. Σενάριο 2 είναι η αύξηση της χρηματοδότησης, δηλαδή οι δύο περιφέρειες να αναπροσαρμόσουν το ποσό της επιδότησης προς τα πάνω, δηλαδή οι δύο περιφέρειες να απορροφήσουν το επιπλέον κόστος των καυσίμων κάνοντας τη γραμμή πιο ελκυστική για τις ναυτιλιακές εταιρείες. Επομένως, για να προχωρήσει αυτή η πρωτοβουλία και να μην οδηγηθεί σε αδιέξοδο, η πιο ρεαλιστική λύση απαιτεί πολιτική βούληση από τις δύο περιφέρειες ώστε να εξεταστεί το ενδεχόμενο αναθεώρησης του χρηματοδοτικού πλαισίου. Δηλαδή το Υπουργείο, τα συναρμόδια Υπουργεία, τίποτα, τα περιμένουμε όλα από τις περιφέρειες. Το θέμα είναι, οι περιφέρειες πρέπει να αυξήσουν το ποσό της επιδότησης ή το κόστος είναι πλέον απαγορευτικό. Θα έβαζα και ένα τρίτο. Κατά πόσο θα εξυπηρετούσε αυτή η γραμμή, αλλά δεν το βάζω για να μην βάλετε στο μυαλό σας άλλα, καθώς το παίζετε όλοι σας ειδικοί.

Και σας το λέω διότι υποψιάζομαι, πιστεύω ακράδαντα βαθιά μέσα μου, ότι και το ποσό να αυξηθεί, το μόνο που θα γίνει είναι ότι κάποιοι πλειοκτήτες θα ενθυλακώνουν αυτά τα χρήματα και θα πηγαίνουν έρχονται, θα γυρίζει προπέλα η γουργούρα με άδεια τα πλοία.

Ακούστε λοιπόν τι θα κάνουμε τώρα. Επειδή στις 11 θα συνδεθούμε με την πλατεία Ριγαφεραίου, όπως σας είπα για τη συνέντευξη του Δημάρχου, πάμε να ανοίξουμε για λίγο τις γραμμές μας τώρα. Αν θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε κάτι, (91) 961-88-888, ώστε μετά να πάμε στην συνέντευξη, για να μην θεωρήσετε αυτούς εκτός του πεδίου. Αν έχετε να πείτε, αν δεν έχετε να πείτε, παρακαλώ πολύ, μακριά από το τηλέφωνο. Μια χαρά είμαστε, μην εκνευριστούμε, έτσι. Καλημέρα στη Σιάθο, να είσαι καλά, φίλε.

Καλημέρα στα κανάλια. Νασίκα, ο μεγαλύτερος, ο καλύτερος ξεναγός στα κανάλια ήταν ένας κτηνοτρόφος, νεαρός κτηνοτρόφος, και έδινε πληροφορίες στους περαστικούς προχθές στα κανάλια. Ένας ωραίος τύπος. Παιδιά, προχθές το Σάββατο λέω πάω να πάρω ψωμί, και όπως περνάω μπροστά από τη Δευτέρα Νοεμβρίου, από το, πώς το λένε, από τον Γιώργο τον Μανδυλά, ένα από τα 7 καταστήματα είναι στη Δευτέρα Νοεμβρίου, του Γιώργου του Μανδυλά, παίρνω ψωμί, ανεβαίνω προς τη Δευτέρα, προς τα πάνω Δευτέρα Νοεμβρίου, είχε πράσινο στην Παγασόν, περνάω το πράσινο ευθεία, έπρεπε να στρίψω, να ξανακατεύω προς τα κάτω. Είχε πράσινο στη γέφυρα εκεί πέρα της Νέας Ιωνίας. Ξαφνικά βρίσκομαι από την επάνω πλευρά λεωφόρος Ειρήνης. Είχε πράσινο πιο πάνω Δημοκρατίας με λεωφόρος Ειρήνης, στο Βαρδί δηλαδή είχε πράσινο. Και ξαφνικά βρίσκομαι δεξιά από την Ευαγγελίστρια. Παίρνω το γύρο της Ευαγγελίστριας στην από πάνω πλευρά, στην Μεάνδρου είχε πράσινο φανάρι, κάνω δεξιά για το γήπεδο της Νίκης. Εκεί στη διασταύρωση στον ΟΣΕ είχε πράσινο, κάνω αριστερά πάνω, και ξαφνικά βρίσκομαι στον πολιτιστικό άλσος, κάνω δεξιά, πού να πάω ευθεία, κάνω αριστερά προς τα πάνω με Λίνες Μερκούρη, ξαφνικά είχε πράσινο στο με Δοξοπούλου, με Λίνες Μερκούρη Δοξοπούλου, και πάω στον Πανθεσσαλικό. Περνάω το Πανθεσσαλικό και βρίσκομαι στον περιφερειακό χωρίς να έχω δουλειά. Ανεβαίνω στον περιφερειακό και λογικά ή θα κάνω αριστερά να επιστρέψω προς τα κάτω, ή θα πάω από τον κόμβο Λαρίσης να πιάσω τη Λαρίση να κατέβω προς το κέντρο του Βόλου να επιστρέψω στο σπίτι. Όλος παραδόξος, δεν ξέρω τι συνέβη, και στον κόμβο Μεγιστατίκων κάνω δεξιά προς τα πάνω. Ήμαρτον Παναγία μου. Κάποια στιγμή άρχισα να εμφοβάλλω με τον εαυτό μου. Ρε τι συμβαίνει, γιατί δεν πάει το τιμόνι εκεί που πρέπει. Περνάω τα Μελισσάτικα. Περνάω τα Μελισσάτικα. Περνάω και εκεί τη μονάδα του Κώστα του Κούντρια, έξω από τα Μελισσάτικα. Και πριν πάρω την ευθεία, το κατήφορο για την Κάπουρνα, βλέπω ένα σκυλάκι έξω και σταματάω στο κοινοκομείο. Κάνω αριστερά, μπαίνω μέσα. Κάποιοι είχαν ανοίξει τα σηματοπλέγματα εκεί από το κοινοκομείο, ανοιχτά τα σηματοπλέγματα, βέβαια τα σκυλάκια ήταν μέσα στα περιφραγμένη υποδομή εκεί λοιπόν, αλλά από το κάτω από το σύρμα είχαν περάσει 4-5 μεγαλόσωμα. Αλλά οι ψυχούλες κούνουσαν την ουρά, κατέβηκα κάτω, περίμεναν το χάδι, κοιτούσαν στα μάτια σαν να μου έλεγαν πάρε μας από εδώ. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα, δεν μπορούσα να πάρω κανένα. Αφού τα χάιδεψα και με τον τρόπο τους, με το βλέμμα τους ευχαρίστησαν. Ανεβαίνω για την Κάπουρνα. Πήγα για ψωμί στο Μανδυλά το Δευτέρα Νοεμβρίου, έτσι. Βρέθηκα στην Κάπουρνα. Δεν κάνω δεξιά στην Εθνική Οδό, στον επαρχιακό δρόμο, μπαίνω μέσα στην Κάπουρνα. Ευθεία πάνω και βγαίνω στο προάβιο χώρο μιας εκκλησίας λίγο πριν το νεκροταφείο της Κάπουρνας. Των Γλαφυρών, εν πάση περιπτώσει. Από την κάτω πλευρά του κημητηρίου, δίπλα έχει ένα γηπεδάκι μπάσκετ σε καλή κατάσταση. Αριστερά έχει μια εκκλησία του 1674. Του 1674. Ένα ωραίο κτίριο με ένα φοβερό καμπαναριό. Και από κάτω έχει μια ακόμη εκκλησία
Καλτερίμια, αλλά οι κάτοικοι θέλουν τσιμέντο έξω από τα σπίτια τους, δεν ξέρω γιατί. Καλά ρε, δεν θέλετε καλτερίμι έξω από το σπίτι σας και θέλει τσιμέντο και άσφαλτο? Είστε ρε με τα καλά σας στα χωριά ρε του Πηλίου και θέλετε έξω από τα σπίτια σας τσιμέντο και άσφαλτο και όχι καλτερίμι ρε? Ρε αστοιχείωτη! Εν πάση περιπτώσει, άφησα το αυτοκίνητο και άρχισα να περπατάω στα καλτερίμια της Κάπουρνας. Κι όμως η Κάπουρνα έχει και καλτερίμια. Και όχι μόνο η καλτερίμια, έχει και φοβερά παλιά αρχοντικά πέτρινα η Κάπουρνα, που έπρεπε να τα αναδείξετε εσείς οι ίδιοι οι κάτοικοι. Παλιά αρχοντικά πέτρινα. Και όχι μόνο αυτό, απ' την πάνω γειτονιά της Κάπουρνας βλέπεις και τον παγασιτικό. Βλέπεις ο παγασιτικό, έχει θέα παγασιτικό η Κάπουρνα. Αμέ. Και αφού έκανα το τουρ, πήγε και τον μπακάλικο, που δεν είχε και τίποτα τον μπακάλικο, εκεί στην πλατεία στον κεντρικό δρόμο, είχε ένα μπακάλικο ανοιχτό, πέραν τούτου ουδέν, και έβαλα πλώρη προς τα κάτω. Πέρασα την... εκεί του είναι εγκατάσταση, την πρώην εγκατάσταση του αημίστου του Κώστα του Λάζου. Εκεί μαζευότανε μια φορά την εβδομάδα στου Λάζου, του Κώστα, και ως χωρέστονε. Εκεί πήγαινε μια φορά την εβδομάδα ο Λεωνίδας ο Τζανής. Ψήνανε εκεί πέρα κάτι λουκάνικα, πήραν και κάνα κρασί. Εκεί στο καρβουνάδικο του Κώστα του Λάζου. Και μετά πέραν από μια σακούλα και ένα μαχαιράκι ο Τζανής με το Λάζο και πηγαίναν και βγάζανε λάχανα, πηγαίναν για χόρτα. Και το είχαν περί πολλού, έλεγε ο Τζανής στο τηλέφωνο. Έλα ρε, πήγα πάνω, πήγα στην Κάπουρνα, πήγα στο Λάζο και μαζέψαμε χόρτα. Έλεγε ο Τζανής. Δρόμο άφησα και κατεβαίνω τον κατήφορο στην Κερασιά.

0: κατεβαίνω στη γερασιά, συννεφιασμένος ο ουρανός, κόβω δεξιά να πάω στην πλατεία, στο καφενείο μέσα, κάποια λίγα άτομα, δεν κουνιόταν φίλο. Εκεί κάνουν διευθέτηση χυμάρου, δεν ξέρω ποιος κάνει αυτό το έργο. Η περιφέρεια, κυρία Παπαδημητρίου, καλημέρα σας. Ωραίο έργο αυτό, η διευθέτηση χυμάρου μέσα στην κερασιά, με επίπεδα δεξιά αριστερά, με εγκυβωτισμό πέτρας, εγκυβωτισμός μέσα σύρματα. Μπράβο, έβγε. Πολύ ωραίο έργο αυτό. Ποιος το μελέτησε, βέβαια εσείς το φτιάχνετε τώρα, πότε έγινε, πότε αποφασίστηκε αυτό. Πολύ φοβερό έργο. Καθόλου το μήκος, καθοδόν προς κανάλια από την κερασιά και μεταξύ κερασιάς και καναλίων, μεγάλε Δημητράκη Μανώλη που με ρώτησε το πρωί, μεταξύ κερασιάς και, και καναλίων, εκεί δεξιά αριστερά που έχει κάτι έτσι παρθένα χωράφια με παλιές αμυγδαλιές μέσα, είχε μαραθιές. Έρε Μάραθο, έρε Μάραθο, κατέβηκα, μάζεψα Μάραθο. Μάραθος τρυφερός, με το που έκοβε στο κοτσάνι μοσχοβολούσε ούζο. Τι φλανάχει το πλωμάρι. Και αφού μάζεψα Μάραθο, Νατάσα Λιμιού με το φορτηγάκι το δικό σου. Ένας εκεί στην Κάπουρνα, Νατάσα, καλημέρα στον μπάνορ μου. Όπως έγραφε το, όπως έγραφε το φορτηγάκι απ' έξω, Καρντούς Βίλας, νόμιζε ότι ήμουν σκοπελίτης και ήθελα να αγοράσω σπίτια στην Κάπουρνα. Σαν το Φέδουνα Γεωργίτση στην ταινία. Με ανταγωνιστή την τη Μάρο Κοντού και το Λάκη Κομνηνό, τον υφοπλιστή. Και αφού μπαίνω στα κανάλια, βλέπω εκεί πάνω στο λοφάκο εκείνο το εκπληκτικό εκκλησάκι, την εκπληκτική εκκλησία, και παίρνω τον ανήφορο. Μπερδεύτηκα εκεί στο δρόμο και ήταν ένας τσομπάνης, ένας κτηνοτρόφος με τα γίδια του, με τα σκυλιά του, νεαρός, και πραγματικά με καθοδήγησε. Μόνο την ιστορία των καναλίων δεν μου είπε, μου τα είπε όλα. Από εδώ θα πας, εκεί θα βγεις, αυτός είναι ο ναός. Παπάς την έχει κλειστεί την εκκλησία. Όλοι θα ήθελα να μπείτε μέσα να τη δείτε. Δηλαδή ένας κτηνοτρόφος φοβερός. Νασίκα, έχεις ξεναγούς στα κανάλια. Άχρηστε Νασίκα, όλα κλειδωμένα ήτανε. Μουσεία, εκκλησιές, τα πάντα κλειδωμένα τα έχετε. Δεν τολμάει να περάσει άνθρωπος. Η λίμνη ανεκμετάλλευτη, δεν κουνιέται φίλο. 45.000 τετραγωνικά, 45 στρέμματα, συγγνώμη, 45 στρέμματα. Λίμνη ανεκμετάλλευτη, δεν κάνουμε τίποτα απολύτως. Από πού περιμένεις ρε Νασίκα, στα δικά σου διοικητικά όρια είναι. Λίμνη Κάρλας είναι ρε. Τρέξε, δραστηριοποίησε, πήγε στα Υπουργεία. Και εκμετάλλευση ρε. Εκμετάλλευση ρε, τουριστική εκμετάλλευση ρε εσείς. Να μπει κι άλλο νερό μέσα. Να την κάνουμε, ξέρω εγώ, κοπηλατήριο, κάτι να κάνουμε, να την αξιοποιήσουμε. Άχρηστοι άνθρωποι, άχρηστα κορμιά, ανεπάρκεια πλήρης. Μόνο για τα πανηγύρια είσαστε δήμαρχοι. Για τα παϊδάκια και τα πρόβια. Έκανα ένα πολύ ωραίο tour, αλλά θα μπορούσε να το κάνει πολλοί κόσμος. Χωριά ανεκμετάλλευτα, δεν κουνιέται φίλο. Ενώ έχουν σημεία αναφορά σε αυτά τα χωριά, πρέπει να τα αναδείξουμε. Θα έπρεπε ο Δήμος Ρίγα Φεραίο εκεί να αναδείξει αυτά τα χωριά. Και ιστορία έχουνε, κερασιά, επιτρέπεται τώρα η κερασιά, πρέπει να έχει κόσμο, να μαζεύεται κόσμος να βλέπει πράγματα, όπως και η Άνω Κερασιά. όπου στις κοιλάδες εκεί πέρι της κερασιάς έχει χυθεί αίμα. Να σήκα, αλλά πού να ξέρεις εσύ την ιστορία. Μισό λεπτό, φίλε, στο 61 πρώτα στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Κουμιώτη.
0: Γεια χαρά.
1: Ο Γιώργος ο Πανάγος είμαι.
0: Έλα, φίλε μου, τι έπαθες, για πες.
1: Πολύ ωραία είναι αυτά που είπες, μπράβο, ναι. Γιατί τα έχω περπατήσει κι εγώ όλα αυτά και από Άνω Κερασά,
0: ναι.
1: από τη Μουνή Φλαμουρίου υπάρχει, όπως είπες πριν, όχι τα πετά που θέλουν να ρίξουν, καλτρίμι το παλιό,
0: ναι.
1: Που περνούσαν τα ζώα και σε βγάζει
0: Που σε βγάζει.
1: Ναι, και, από εκεί, και από εκεί έχει πάλι καλτρίμι και σε βγάζει στο καμάρι. Δεν ξέρω αν το έχει περπατήσει αυτό.
0: Όχι, πήγα, πήγα από ένα άλλο δρόμο με αυτοκίνητο για να βγω στο Πουρί.
1: Μπράβο.
0: Μάιο μήνα και έμεινα πάνω, είχε χιόνια πάνω εκεί στο
1: ναι,
0: Ναυχένα, στο
1: ναι.
0: Ναυχένα από το, πάνω από ναι. τη Μονή Φλαμουρίου είχε στο Ναυχένα χιόνι και χώρισα μέσα στο χιόνι Μάιο
1: Μπράβο.
0: Μήνα. Και
1: Μπράβο.
0: Δεν προχώρησα για Πουρή, ναι.
1: Υπάρχει και ένας άλλος δρόμος, Γιώργο, από το δρόμο του Φυτόκου προς την Παναγία Γοργοποιηκόου.
0: Μπράβο.
1: Που παίρνει στο δρόμο μέσα από το ρέμα, εκεί στο Αντάρτικο υπήρχε μια σπηλιά που οι αντάρτες του είχαν σαν νοσοκομείο. Και από εκεί σε βγάζει στη Σουρβιά πάνω και στο ακριβώς κάτω-κάτω υπάρχει ένας πλάτανος που τα έχει πει ο Κουσιαρής, ένας παππούς που δεν ζει, που κρεμούσαν οι αντάρτες όλους τους άλλους που δεν τους αρέσαν.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί ανεβαίνεις στο Πουρί και μπορείς να κατεβείς και Ζαγορά. Όλα αυτά τα έχω κάνει περπάτημα, Γιώργο. Όλα αυτά.
0: Μόνο, λοιπόν, μόνο σου.
1: Όχι με άλλους, αλλά έχω να σου πω και κάτι άλλο. Από το 21 έχω να σου μιλήσω, το θυμάσαι. Είχα ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Εγχειρίστηκα. Στο λέω στον αέρα, είχα καρκίνο στο έντερο, Γιώργο. Και μου κάναν 6 ώρες εγχείρηση.
0: Περαστικά,
1: και δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, είμαι πολύ καλά και λέω και στους άλλους που ακούνε να μην το βάζουν κάτω ποτέ. Και ένα άλλο που συγκινήθηκα και σε πήρα, αυτός ήταν ο λόγος.
0: Mm-hmm.
1: Όταν πηγαίνω στο καταφύγιο και περνάω και τα βλέπω αυτά τα ζώα και όπως σε κοιτάνε με τα μάτια που είπες πριν, πολύ ωραία. Ότι σε κοιτάνε και λένε πάρε με από εδώ μπορείς και δεν μπορείς να τα πάρεις όλα, παίρνεις ένα θεό. Λοιπόν, μπορεί να με θεωρήσουν και γραφικό μερικοί, αλλά δεν σταματάει αυτό το κακό, Γιώργο. Συνέχεια αφήνουν. Όπως είπες πολύ ωραία, όλα αυτά είναι ψυχούλες και όλα αυτά είναι μια πονεμένη ιστορία κάθε σκυλάκι. Λοιπόν, καλή σου μέρα, σε ευχαριστώ που μ' άκουσες, ρε Γιώργο.
0: Να σε καλά, ρε, εσύ, φίλε Πανάγο, περαστικά σου εύχομαι.

0: Αγαπητέ φίλε Πανάγο, αυτό που έθιξες τώρα, οι μεγάλες αλήθειες πίσω από το πρόβλημα των αδέσποτων δεν τις λέει κανένας. Όλοι θέλουν να εκμεταλλευτούν, ακόμα και τα αδέσποτα. Χρησιμοποιούν τα αδέσποτα σαν σκαλοπάτι για να κάνει ο άλλος κριτική ή για να φανεί ή για να αποκτήσει δημόσιο λόγο. Εδώ υπάρχει υποκρισία, έχεις δίκιο Πανάγο, υποκρισία του δήθεν φιλόζου κοινού. Η κοινωνία μας, φίλε Πανάγο, χαρακτηρίζεται από επιλεκτική φιλοζωία, από υποκρισία. Η αγάπη για τα ζώα, φίλε Πανάγο, περιορίζεται συνήθως στα κατοικίδια, μέσα στο σπίτι και μόνο με συμπεριφορές εντυπωσιασμού. Τα αδέσποτα, φίλε Πανάγο, έχεις δίκιο, δεν ξεφυτρώνουν από το πουθενά στους δρόμους. Η συντριπτική πλειοψηφία των αδέσποτων, φίλε Πανάγο, προέρχεται από τα σπίτια. Είναι ζώα που αποκτήθηκαν χωρίς υπευθυνότητα. Είναι ζώα, φίλε Πανάγο, που στη συνέχεια εγκαταλείφθηκαν όταν έγιναν βάρος, όταν άλλαξαν οι συνθήκες ζωής των ιδιοκτητών, των αφεντικών. Ένα μεγάλο μέρος των ιδιοκτητών αρνείται να στηρώσει τα ζωάκια, με αποτέλεσμα να γεννιούνται και να καταλήγουν τα περισσότερα στο δρόμο. Παρακαλώ, έλα φίλε μου στο 61, καλημέρα. Έλα φίλε στο 61, καλημέρα. Έπεσε η γραμμή. Παρακαλώ στην ανοιχτή γραμμή, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, σε εσάς και σε όλο το ακροατήριο Πανταχού Γης. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Και πολλά συγχαρητήρια στο ανοιχτό μας πανεπιστήμιο. Θα ήθελα να πω, λόγω αυτών των ημερών, για αυτό το ντοκιμαντέρ, πώς να το πω, που έδειξε προχθές που το είδα, για τις Κεσαριανείς που σκοτώσανε εκεί 200. Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο, πώς τόσο φρικτό, ενώ ξέρω και άλλα φρικτά, γιατί βλέπω τα στρατόπεδα συγκεντρώσεως των Γερμανών και πολλές φορές δεν τα αντέχω και με πιάνουν τα κλάματα και μερικές φορές το κλείνω γιατί δεν αντέχω να το δω ολόκληρο. Θα ήθελα να πω τιμή και δόξα σε αυτούς που μαρτυρήσανε για την ελευθερία της πατρίδος μας. Και αυτοί οι δοσύλλογοι, τι να πω, δεν ξέρω, όταν έρχεται η ώρα να παραδώσουν το πνεύμα τους στο Θεό, πώς νιώθουνε. Γιατί και ο διάβολος λέει, όταν γεράσει κάνει καλά για να γιάσει. Και η ψυχή, από ό,τι ξέρω εγώ και από ό,τι έχω ακούσει ιστορίες που τις έχει μεταδώσει η μητέρα μου από ζωντανά παραδείγματα, ήταν κάποιος, λέει, ήταν η ώρα να βγει η ψυχή του, είχε κάνει πολλά άσχημα στη ζωή του και δεν έβγαινε με τίποτα. Και καλέσανε τον πάτερ και όταν είπε αυτά, εξομολογήθηκε, την άλλη μέρα η ψυχή του βγήκε, αναπαύτηκε. Δεν ξέρω, κύριε Γιώργο, πώς να το χαρακτηρίσω, πώς να τους χαρακτηρίσω αυτούς τους ανθρώπους, με τι φράση. Ζώο, όχι, δεν θα βάλω τα ζώα, γιατί πολλά ζώα, όπως το είπατε κι εσείς, έχουν αισθήματα, καταλαβαίνουνε, και έχω πολλά παραδείγματα από αυτά. Έχω ακούσει ζώο σκυλάκι που πέθανε το αφεντικό του και πήγε στο μνήμα του επάνω και ξεψύχησε, και πολλά άλλα. Ένα λιοντάρι που το έδειχνε κάποτε η τηλεόραση, που μια κυρία το τάιζε στο ζωολογικό κήπο και πήγε και την αγκάλιασε, τα χέρια του, τα πόδια του έβγαλε έξω από το κλουβί, δηλαδή στα σίδερα, και την αγκάλιαζε με τέτοια στοργή.
0: Ολοκληρώστε το για να μιλήσει κι άλλος, ναι, για να έχουμε χρόνο.
1: Ναι, ναι, ναι, εντάξει κύριε Γιώργο. Θα ήθελα να πω τιμή και δόξα σε αυτούς που μαρτυρήσαν για την ελευθερία της πατρίδος μας. Καλή μας
0: καλά,
1: μέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς το, ναι.
2: Έχω εγώ κάποιο πρόβλημα με κάποια τράπεζα. Δεν θα πω με το όνομα, την διαφημίσουμε κιόλας, Γιώργο.
0: Τι πρόβλημα έχεις, φίλε, για πες.
2: Κοίτα να δεις, Γιώργο. Εγώ είχα κάποιες παλιές αμαρτίες με μια επιχείρηση που είχα. Και πριν από 5 χρόνια τη ρύθμισα σε εξοδικαστικό και τη ρώω κανονικά κάθε μήνα πληρώνω γύρω στα 300 ευρώ.
0: Ναι.
2: Τον λογαριασμό τον έχω κάνει και ακατάσχετο. Και παρόλα αυτά, ενώ είμαι εντάξει που χρειάζομαι και το έχω ψάξει και έχω πάει στη δικηγόρο και αυτά, ναι, μου παρακρατούν, μου κρατάνε χρήματα μόλις περάσει τα 1350, ναι, τα οποία δεν ξέρω και εγώ που πηγαίνουν, και τέλος του Απριλίου γύρω στα 700 ευρώ.
0: Τι σου λέει η τράπεζα, αφού
2: έχω κλείσει ραντεβού, έχω πάει στο Βόλο, ξέρω εγώ, γιατί εδώ στην περιοχή μας πλέον δεν έχουμε αυτή την τράπεζα,
0: ναι,
2: και επιδόματα σου μιλάω, Γιώργο, τώρα είχατε κάποιο τρακάρι,
0: ναι, τι σου λέει, εφόσον έχεις κάνει τις, ναι, ρυθμίσεις σου, γιατί στέλνεις τη δικηγόρο σου να πάει. Να τους πει η δικηγόρος, ρε Καριόλη, έχω κάνει ρύθμιση, γιατί μου βάζετε χέρι στο χάρτη στο λογαριασμό μου.
2: Όπως το λες, ρε Γιώργο, δεν μπορώ να βρω άκρη, έχω σαλτάρι, Γιώργο. Δηλαδή δουλεύω σε βαριά βιομηχανία να ζήσω δύο παιδάκια που έχω γυναίκα.
0: Απατεώνες τραπεζίτες, απατεώνες, ναι, τραπεζίτες. Τσατίζονται,
2: δύο παιδάκια και γυναίκα μου, δεν δουλεύει και γυναίκα μου, και προσπαθώ με χίλια ζόρια να βγάλω και την ρύθμιση, να βγάλω και την οικογένεια πέρα με ενίκια, με πάγια, ένα σωρό, και αυτοί μου παρακρατάνε κάθε μήνα άμα περάσει τα 1350.
0: Λεφταράδες, τραπεζίτες!
2: Δεν μπορώ να βρω άκρη, Γιώργο. Έχω κλείσει πόσα ραντεβού. Μια κοπελίτσα εκεί πέρα μου λέει, πάρει αυτό το τηλέφωνο, στείλε στο email αυτό κάποιο μήνυμα. Δηλαδή, σου μιλάω, μου κράτησαν το δώρο Χριστουγέννων 250 ευρώ που είχα τρακάρει από τον ΕΦΚΑ. Με χαρτί από τον ΕΦΚΑ, Γιώργο, κανονικά από την κυρία Μανούση, μου έδωσε χαρτί και το κατέθεσα. Μου έχουν κρατήσει, κάθε 4 χρόνια μπορείς να πάρεις γυαλιά από τον ΕΦΚΑ, ξέρω εγώ. Μου κρατήσαν και το κατοστάρικο τώρα από τον ΕΦΚΑ πριν από λίγες μέρες. Μιλάμε τώρα για απατεώνες τώρα. Τι να πω, ρε Γιώργο, έχω σαλτάρι, δεν μπορώ να βρω άκρη. Αυτά να ακουστούν λίγο στον αέρα, γιατί δεν μπορεί να είσαι εντάξει και να σου κρατάνε λεφτά, ρε Γιώργο.
0: Δυστυχώς έτσι συμπεριφέρονται, φίλε.
2: Εντάξει, Γιώργο. Να πεις ότι χρωστούσαν, ναι, να μου κρατήσουν. Τη στιγμή που τα έχω ρυθμίσει και είμαι κύριος, δεν δικαιολογείται αυτό το πράγμα που μου κάνουν κάθε μήνα. Τέλος πάντων. Ευχαριστώ, Γιώργο, που με άκουσες.
0: Να σε καλά, φίλε.
2: Καλό μεσημέρι και καλή συνέχεια στην εκπομπή σου.
0: Καλημέρα, για χαρά, ψυχραιμία.

ελάτε από το Δημαρχείο, ελάτε να ξεκινήσει η συνέντευξη, ελάτε μαζευτείτε, είμαστε ζωντανά, πρέπει να συνδεθούμε. Παιδιά, μέχρι να συνδεθούμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, γιατί όχι, ποιο τραγουδάκι όμως, μισό λεπτό να επιλέξω ένα αυτό.

0: Η ώρα είναι 11 και 8 λεπτά, φίλες και φίλοι. Και πάμε να συνδεθούμε για συνέντευξη τύπου με το Δημαρχείο της πόλης.
1: Δημοσιογράφους, αλλά σήμερα έχουμε και αρκετό κόσμο που θέλει να παρακολουθήσει τη συνέντευξη αυτή. Να σας έτοιμοι είμαστε, έτσι. Να πω καλημέρα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Και πριν πω για τα θέματα που ήταν ο λόγος της συνέντευξης που είπα να δώσω σήμερα και αφορά σημαντικά θέματα για την πόλη μας, με αφορμή μία τοποθέτησή μου στην πόλη της Αγριάς και όχι στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως κάποιοι θέλαν να περάσουν, θα ήθελα να πω και να τονίσω, και αφορά

επιθετικότητα που έχουν σε πολλούς συμπολίτες μας και έχουν πάει στο νοσοκομείο. Η τοποθέτησή μου βέβαια αυτή μεταφράστηκε τελείως διαφορετικά, γιατί εγώ ουδέποτε είπα ότι είμαι υπέρ ή κατά ή θα φτάσω στο σημείο να θανατώσω κάποιο ζώο. Είμαι κάθετα αντίθετος αυτό και δεν είναι φυσικά και η δουλειά δικιά μου αυτή. Δυστυχώς όμως αυτά τα αγόρια που τους αποκαλώ και κορίτσια που κάνουν τους τηλεπαρουσιαστές ή έχουν μάθει στη ζωή τους να προσπαθούν να μεταφέρουν τα πράγματα όπως αυτοί θέλουν και όχι μόνο αυτό, να προσπαθούν όχι να εκφράσουν γνώμη και άποψη, αλλά να την επιβάλλουν και στον κόσμο ότι αυτό είναι το σωστό απέναντι στα παιδιά μας και στην κοινωνία. Για παράδειγμα, ότι είναι πολύ φυσιολογικό ο Οδυσσέας που έγινε Ολύβια ή ο Παναγιώτης, ο οικοδόμος που έγινε Παναγιώτα. Έτσι έχουν μάθει. Έτσι τους βολεύει αυτά τα αγόρια και τα κορίτσια, αλλά δεν φταίνε αυτοί. Φταίνε οι καναλάκες που τους επιτρέπουν να στηρίζουν τέτοιες απόψεις, τέτοιες ακραίες καταστάσεις. Βέβαια ο άνθρωπος είναι δικαίωμά του να κάνει και προσωπική του επιλογή ό,τι θέλει, μέχρι εκεί όμως. Όχι αυτή η επιλογή, είτε είναι ανώμαλη ή όχι, να την μεταφέρεις όπως θέλεις εσύ. Αρκετά με σας, υποκριτές, ψεύτες, γιατί ο Αχιλλέας ο Μπέος έχει μάθει να μιλάει τη γλώσσα της αλήθειας. Αυτός είμαι. Λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Εκφράζομαι. Δηλαδή εγώ δεν έχω δικαίωμα να πω την άποψή μου και εσείς έχετε δικαίωμα να παραποιείτε τα πράγματα, να τα μεταφέρετε όπως θέλετε. Ποιοι είστε εσείς? Σας παραθέτω λοιπόν έτσι για να έχετε μια εικόνα και να φύγουμε από αυτό το κομμάτι. Κάποια στοιχεία. Όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή, τα οποία μου τα έφερε η υπηρεσία, ξέρετε, δεν τα βρήκα εγώ. Τα ζήτησα. Για να έχω μια εικόνα. Χοντρικά θα σας τα πω εδώ, είναι όποιος θέλει μπορεί να τα ζητήσει. Το 14, οπότε το 14 που αναλάβαμε το Σεπτέμβριο, οι προϋπολογισμοί είχαν βγει και αυτά. Από το 15 λοιπόν μέχρι σήμερα, ξεκινώντας βέβαια το 15 περίπου με 100.000 το χρόνο, για δαπάνη περίθαλψης αδέσποτων ζώων και για περισυλλογή που έβγαινε στο διαγωνισμό και ερχόταν. Και φέτος έχουμε φτάσει στα 300 χιλιάρικα. Στο σύνολο ο Δήμος Βόλου έχει δώσει 1.600.000 από το 2015 μέχρι σήμερα. Να πω ότι πριν το 2014, πριν το 2015 μάλλον, με την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στον προϋπολογισμό μέσα δεν υπερβαίνανε τα 70 με 75 χιλιάρικα το χρόνο. Εμείς έχουμε φτάσει σήμερα 300.000. Και μέσα από τις περισυλλογές και τις περιθλάψεις των αδέσποτων ζώων έχουμε δώσει 510.000 κιλά σε προμήθεια ζωοτροφών για τα αδέσποτα. Αυτή είναι η σημερινή Δημοτική Αρχή. Το αν αγαπάμε ή αν προσπαθούμε να προσέχουμε τα αδέσποτα ζώα. Γιατί πιστεύουμε ότι ένα ζώο όταν είναι πεινασμένο, άρρωστο ή διψάει, τότε γίνεται επιθετικό. Και φροντίζουμε, άσχετα λοιπόν, θα πω πάλι γιατί έχω το θάρρος της γνώμης, να πω την αλήθεια, ότι αυτά τα 300 χιλιάρικα ή το 1.600.000 θα προτιμούσα να το είχα δώσει στους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη επιβίωσης. Γιατί τα αδέσποτα ζώα και αυτοί που νομοθετούν θα πρέπει όχι να πετάνε τον μπαλάκι στην εκάστοτε Δημοτική Αρχή, έπρεπε να βρίσκουν τρόπο να δίνουν λύσεις, να χρηματοδοτούν και να μονομοθετούν για αυτό το πράγμα. Όχι να...

0: Εσείς λοιπόν οι φιλοζωικές και η ΜΚΟ του κόλου, θα έλεγα εγώ, όπως χρησιμοποιώ στη δικιά μου φρασολογία, που έχετε πάρει εκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα επικεντρωθώ σε 2-3 πολύ σημαντικά πράγματα, τα οποία είναι γεγονότα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το Πανθεσσαλικό. Γνωρίζετε, να σας πάω λίγο πίσω, τι πόλεμο δεχτήκαμε και τι παραλάβαμε. Θα σας πω ότι το Πανθεσσαλικό δημιουργήθηκε, έγινε το 2004 για τους Ολυμπιακούς Αγώνες και τις ανάγκες. Δεν θέλω να αναφερθώ τι πάρτι έχει γίνει, πώς κατασκευάστηκε, αυτά τα ξέρουν οι περισσότεροι. Και η Ανατολική Κερκίδα δεν έχει ούτε καν τουαλέτες πρόσφατα στον τελικό, ας πούμε, και κάθε φορά που γίνεται μεγάλη διοργάνωση προμηθεύουμε χημικές τουαλέτες να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο. Αυτά είναι τα έργα από τις ημέρες τότε της Αρπαχτής. Και φτάσαμε στο σημείο, ένα κόσμημα, εγώ θα το έλεγα, για την ευρύτερη περιοχή, να έχει καταντήσει ένα κουφάρι. Τίποτα, ένα εγκατελειμμένο πράγμα, το οποίο το ελληνικό δημόσιο πλήρωνε, ξεκίνησε από 1,5 εκατομμύριο τα λειτουργικά έξοδα, και την εποχή που το αναλάβαμε εμείς πριν 5 χρόνια, με μεγάλο αγώνα και προσπάθεια από τη σημερινή Δημοτική Αρχή. Στον προϋπολογισμό τους είχαν 850.000 το χρόνο λειτουργικά έξοδα του ελληνικού δημόσιου, γιατί μήπως δικά τους ήτανε. Πόσα σήμερα πληρώνει ο Δήμος Βόλου? Μηδέν. Μηδέν. Και είναι ένα γήπεδο, κόσμημα για την ευρύτερη περιοχή, όπου πήρε το θάρρος η σημερινή Δημοτική Αρχή, ανέλαβε την ευθύνη, ήξερε τις ικανότητές της και έχει 37 σωματεία που φιλοξενεί στο Πανθεσσαλικό, γιατί ο σκοπός της Δημοτικής Αρχής είναι να έχει σωματεία εκεί μέσα και μικρά παιδιά να γυμνάζονται, να αθλούνται, παρά να είναι στις καφετέριες και να έχουν πρόσβαση στα ναρκωτικά. Αυτή είναι η δουλειά της Δημοτικής Αρχής. Να έχει 2 ομάδες, την Νίκη και το Βόλο, την ΠΑΕ Νίκη και την ΠΑΕ Βόλος, κατά διαστήματα συνυπάρξαμε, τώρα να είναι μόνο η ΠΑΕ Βόλος, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει δαπανίσει πάνω από 700.000 ευρώ με στοιχεία, αυτά που σας λέω μπορείτε να τα βρείτε είτε από το διαδίκτυο, το Διάβια, είτε να σας τα παραθέσω. Να σας πω χοντρικά, ας πούμε, 290.000 μόνο οι κάμερες ασφαλείας πριν 2 χρόνια, γιατί διαφορετικά δεν θα μπορούσε να αγωνιστεί τόσο η ΠΑΕ, αλλά δεν θα μπορούσε να φιλοξενήσει και διεθνείς αγώνες της Εθνικής Ελλάδος, όχι φιλικά παιχνίδια, επίσημα παιχνίδια, τελικούς, 5 τελικούς παρακαλώ, βαλκανικά κύπελα, πανελλήνια, πρωταθλήματα στίβου. Αυτά κατάφερε η Δημοτική Αρχή. Τουρνικέι, αντικατάσταση του χλωροτάπητα, 150.000, το ποτιστικό, τα πλήρωσε αυτά όχι ο Δήμος, η ΠΑΕ Βόλος. Γιατί έπρεπε να τα κάνετε, ήθελε. Και ξεχωριστά τι πληρώνει καθημερινά για τη συντήρηση. Και γι' αυτό το λόγο, τόσο οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όσο και εγώ προσωπικά, έχουμε πάει κατηγορούμενοι από ψεύτικες μηνύσεις, όχι ότι φοβόμαστε. Δεν τους βλέπουμε, γιατί το δίκαιο, να ξέρετε, πάντα υπερισχύει του αδίκου. Όμως, τι συνέβαινε σε αυτή την πόλη? Προτιμούσαν να είχαν ένα κουφάρι, ένα εγκατελειμμένο γήπεδο που δαπανήθηκαν εκατομμύρια ευρώ, από το να υπάρχει αυτό που βλέπετε σήμερα, να φιλοξενεί χιλιάδες κόσμο, να δίνει τουριστική ανάπτυξη στην πόλη μας, να χαίρεται κόσμος, να γίνεται νούμερο ένα συζήτηση σε όλη την Ελλάδα για την πόλη μας και για αυτό που έχουμε καταφέρει, και όμως για αυτό που καταφέραμε, γιατί είναι επίτευγμα, να πηγαίνουμε κατηγορούμενοι. Αυτή είναι. Να προχωρήσω λοιπόν στο επόμενο θέμα. Έτσι, επέλεξα 2-3. Δεν σας μιλάω τι έχουμε καταφέρει. Τα βλέπετε. Μετά από την καταστροφή ιδιαίτερα του 23 που σταθήκαμε όρθιοι και αισθάνομαι περήφανος και για τους συνεργάτες μου και για μένα, μετά από αυτή την καταστροφή καταφέραμε να επαναφέρουμε την πόλη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, σε συνεργασία βέβαια και με την κυβέρνηση, με αργούς ρυθμούς, αλλά εμείς ήμασταν εδώ καθημερινά 20 ώρες το 24ωρο. Να πάμε λοιπόν για ένα μεγάλο έργο και περιμένουμε βέβαια και τη χρηματοδότηση, η οποία έχει εγκριθεί, είναι όλα έτοιμα, έχουμε υπογράψει την προγραμματική σύμβαση, είναι προς έγκριση για την αναβάθμιση του Πανθεσσαλικού και που γίνεται πλέον και ολοκληρώνεται ένα αθλητικό κέντρο κατηγορίας Α, Class A λέγεται στα αγγλικά, για τους ξένους που μας δίνουν και τις διεθνείς διοργανώσεις, για να φιλοξενήσουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου το 2029. Ούτε στα όνειρα κάποιον, στη φαντασία αν θέλετε ή στη σφαίρα, θα μπορούσε να φανταστεί κανείς ότι αυτά θα γίνουν στην πόλη μας. Και όμως γίνανε και είναι πραγματικότητα. Πάμε τώρα στις ενεργειακές κοινότητες. Ένα θέμα που κάποιοι το είδανε διαφορετικά τις τελευταίες μέρες, γιατί έπαιξε, έγινε και θέμα συζήτηση στη Βουλή, γιατί πραγματικά, να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους, εδώ γίνεται ένας τεράστιος αγώνας, υπάρχουν τεράστια συμφέροντα και πώς να μην, είναι, να μην υπάρχουν συμφέροντα, αλλά δόξα τω Θεώ ο Βόλος έχει ευτυχήσει να έχει μια δημοτική αρχή και έναν δήμαρχο που αγαπάει την πόλη, αγαπάει τους πολίτες και ενδιαφέρεται για το καλό αυτού του τόπου. Καταφέραμε σπουδαία πράγματα, τα οποία όμως δεν έχουν ολοκληρωθεί, δεν αλλάζει τίποτα. Οι ενεργειακές κοινότητες είναι, ήδη έχουν πάρει το δρόμο, ήδη έχουν υπογράψει τους όρους με την ΑΔΜΙΕ, τη ΔΕΗ, με τη ΡΑΗ, ήδη έχει αποδεχτεί η τράπεζα την αίτηση για τη δανειοδότηση, που σημαίνει απλά ελληνικά ότι είναι μια επένδυση βιωσιμότατη. Και μέσα σε αυτό όλο υπάρχει, ξέρετε, ένα θέμα όπου υπάρχει ένα χρέος με τη ΔΕΗ, της ΔΕΙΑΒ, γιατί σε αυτή την επένδυση που κάνουμε συμμετέχει και η ΔΕΙΑΒ. Ένα χρέος πάνω από 30 εκατομμύρια ευρώ. Βέβαια, εάν δεν προχωρούσε αυτή η διαδικασία, είχα στείλει φωτογραφία, ξέρετε τι. Αυτά θα παίρνανε οι ΔΕΗ. Γιατί έτσι για τον κόσμο, για να καταλάβετε, την ενεργειακή κρίση που λένε, είναι μια μεγάλη συζήτηση, αλλά ποιος τη δημιούργησε απέναντι σε όλους εμάς. Δυστυχώς όμως δεν λέγονται κάποια πράγματα. Μην κοιτάτε εγώ που τα λέω. Ποιος τη δημιούργησε, ρε παιδιά? Αυτοί οι πολιτικοί απατεώνες παγκοσμίως και τώρα κάτω στον πόλεμο, στα στενά, στο Ιράν. Ποιος τα δημιούργησε αυτά? Για να γίνουν οι δισεκατομμυριούχοι και οι όμιλοι πιο πολύ δισεκατομμυριούχοι. Αυτοί δεν το δημιούργησαν? Δεν αθετήσαν συμφωνίες δεκαετιών? Τι φταίει ο Κοσμάκης? Από 10 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν ξέρω πόσο είναι, να την πάνε 50, και πληρώνουν τα θύματα οι απλοί πολίτες με τεράστια προβλήματα. Εμείς λοιπόν προβλέψαμε εδώ και χρόνια, δουλέψαμε, καταθέσαμε μια ολοκληρωμένη μελέτη. Είμαστε, θέλω να πιστεύω, μέσα στο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει το έργο. Αλλά υπάρχουν πολλά θέματα που θέλει πολύ τρέξιμο, που πιστέψτε, όταν πηγαίνω στην Αθήνα, που πηγαίνω τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα για την πόλη μου παλιό για μένα. Εκεί ξέρετε δεν είναι καφές και νερό, αν και προσφέρουν, αλλά εγώ δεν τον πίνω. Γιατί το ζάχαρο πάει 800, όσοι έχουν ζάχαρο, δεν είναι και ο φίλος μου Τάσος που έχει. Από την ένταση που υπάρχει καταλαβαίνετε τι γίνεται. Σαν χαρακτήρας πως είμαι, για να μπορέσω να διεκδικήσω και να πετύχω αυτά που θέλω για την πόλη μου. Πάντα μόνο και μόνο για το συμφέρον της πόλης. Και επίσης, μην ανησυχεί ο κόσμος, αυτό που δεσμευτήκαμε, αυτό που ανακοινώσαμε πριν ένα μήνα, σε συνεργασία με την κυβέρνηση, αν και για κάποια συμφέροντα κάπου πήγε να ξεφύγει, αλλά είμαστε εδώ για να προστατέψουμε την πόλη μας και θα υλοποιηθεί όλο αυτό το μεγάλο το έργο προς όφελος της πόλης και των πολιτών. Το άλλο μεγάλο έργο, αυτός είναι και ο σκοπός μου, ξέρετε. Δεν έχω τίποτα άλλο στο μυαλό μου. Είναι όταν θα φύγω από εδώ, όταν θα το αποφασίσει ο κόσμος, να θυμούνται ότι αυτά τα έργα γίνανε από μένα, γιατί είναι έργα ζωής. Είναι το νερό. Ένα μεγάλο ζήτημα το οποίο τόσα χρόνια δεν μπορούσε να βρεθεί μια λύση, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Κάποια στιγμή το αντιλήφθηκα, γιατί το νερό είναι το πολυτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο και δεν είναι ιδιοκτησία κανενός. Αν θυμάστε το 2014 που ανέλαβα, το πρώτο πράγμα που είπα, για αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που δεν ξέρω τι σκοπό έχουν και τι ρόλο παίζουν σε αυτή την πόλη, αυτοί οι 50, 70, 80 δεν είναι παραπάνω, που μεταφέρουν πράγματα που δεν αγγίζουν την πραγματικότητα, δεν είναι αλήθειες, παραποιούν τα γεγονότα. Έτσι έχουν μάθει στη ζωή τους, γιατί θέλουν να έχουν λόγο ύπαρξης. Δεσμεύτηκα και είπα ότι όσο θα είμαι εγώ δήμαρχος, δεν πρόκειται το νερό να ιδιωτικοποιηθεί. Νομίζω μετά από 12 χρόνια η δέσμευσή μου είναι, παραμένει πραγματικότητα. Το νερό είναι των πολιτών, αλλά όλων των πολιτών. Γιατί πρόσφατα είδαμε μια χούφτα χαβαλέδες, μπαχαλάκιδες, δεν θέλω να κάνω χαρακτηρισμούς πάλι, που πήγανε στα Λεχόνια, σε ένα χωριό, στη Δράκια, δεν ξέρω πού άλλο πήγανε, και ζητάγανε από 50 ευρώ από τους πολίτες για να προσφύγουν, λέει, στο Συμβούλιο Επικρατείας να μην προχωρήσει αυτό το έργο, το οποίο, προσέξτε, έχουμε πάρει ήδη τη χρηματοδότηση. Αυτός είναι ο Αχιλλέας ο Μπέος και η σημερινή Δημοτική Αρχή. Βγαίνει ο ανάδοχος σύντομα, περιμένουμε τις περιβαλλοντικές άδειες για να επιτέλους ο κόσμος του Βόλου, όλοι οι πολίτες, να πιούνε πηγαίο νερό, στις βρύσες μας να έρθει πηγαίο νερό. Να εξασφαλίσουμε περί τα 12 εκατομμύρια κυβικά νερό το χρόνο για τον κόσμο. Γιατί κάποιοι νομίζουν εκεί σε 2-3 χωριά ότι το νερό αυτό είναι δικό τους. Πού το βρήκατε, ρε? Δηλαδή θα πίνετε εσείς νερό και το δικό μου το παιδί, το δικό σας το παιδί, της κυρίας το παιδί δεν θα πίνει? Και στην προκειμένη δεν παίρνουμε κανένα νερό. Συλλέγουμε το νερό που πάει στη θάλασσα. Κοπρίτες. Για όφελος αυτής της πόλης. Ένα έργο 130 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά είναι. Και απορώ πού είναι ο εισαγγελέας σε αυτή την περίπτωση. Με ποιο δικαίωμα αυτοί παρακινούν τους πολίτες για να πάρουν 50 ευρώ από τον καθέναν, να πάνε πού? Πού να πάτε, ρε, όλα τα έχετε χάσει. Αυτά ήταν τα θέματα που ήθελα να τονίσω σε εσάς και να τα μεταφέρετε έξω, είτε μέσα από τους δημοσιογράφους, είτε τόσος κόσμος που είστε εδώ, να ξέρετε να απαντάτε. Και κλείνοντας, όλα αυτά τα πράγματα με βασανίσανε, ξέρετε. Γιατί υπάρχει η επόμενη μέρα. Ποιος θα μπορέσει να συνεχίσει ένα τέτοιο μεγάλο έργο, ένα τέτοιο μεγάλο αγώνα που έχουμε ξεκινήσει η σημερινή Δημοτική Αρχή και εγώ προσωπικά? Και οφείλουμε να το τελειώσουμε, να είμαστε συνεπείς απέναντι στον κόσμο που μας ψήφισε. Θα πω λοιπόν στο φίλο μου τον Νικολάκη, γιατί πολύ σύντομα θα δώσω μια σημαντική συνέντευξη με πολλά στοιχεία, ότι στις δημοκρατίες οφείλεις να δέχεσαι και να σέβεσαι το αποτέλεσμα των πολιτών. Τότε είσαι δημοκράτης, και να σέβεσαι τη βούληση των πολιτών. Και η βούληση των πολιτών, όχι μία φορά, τρεις φορές, ήταν να εμπιστευτεί και να ψηφίσει τον Αχιλλέα τον Πέο. Εγώ λοιπόν, μετά από πολλή σκέψη, και επειδή δεν έχω μάθει στη ζωή μου να αφήνω τίποτα στη μέση, αποφάσισα λοιπόν να δώσω την ευκαιρία στους πολίτες του Βόλου να αποφασίσουν εάν και το 2028 θα ξαναψηφίσουν Αχιλλέα Μπέο ή όχι. Θέτω λοιπόν Θέτω λοιπόν τον εαυτό μου στην κρίση των πολιτών, που αυτοί είναι μόνο και μόνο αυτοί που αποφασίζουν, και όχι τα δικαστήρια. Τα δικαστήρια, φίλε μου Νικολάκη, είναι για τον Τσαουσέσκου στη Ρουμανία εκείνα τα χρόνια, τον Κιμ Γιάνγκ Τσουν, πως τον λένε, στη Βόρεια Κορέα, και τα Σόβιετ. Εδώ υπάρχει δημοκρατία και οι πολίτες μιλάνε και αυτοί θα κρίνουν. Και εγώ θα σεβαστώ την απόφαση και τη βούληση των πολιτών. Αυτά ήθελα να σας πω. Συνεχίζουμε έναν αγώνα. Επίσης θα σας πω ότι θα δείτε πάρα πολλά νέα πρόσωπα. Θα ανανεώσω λίγο την υποψηφιότητα. Βέβαια εσείς θα κρίνετε ποιους θα επιλέξετε, γιατί κάποιοι έχουν ψιλοκουραστεί λιγάκι, να πάνε να ξεκουραστούν. Εμείς θέλουμε εδώ ανθρώπους που θα σεβαστούν τους πολίτες, θα συνεχίσουν να αγαπάνε την πόλη και θα δουλεύουν και θα προσφέρουν για την πόλη, να ακολουθήσουν δηλαδή το μοτίβο το δικό μου. Λοιπόν, ολοκλήρωσα. Αν θέλετε καμιά ερώτηση, είμαι εδώ.
1: Κύριε Δημαρχέ, γιατί με αυτό που ψηφίστηκε ουσιαστικά σας βάζει

άφησε το καλό για το τέλος ο Μπέος. Εκ νέου υποψηφίος εκλογές του 2028 με ανανεωμένο ψηφοδέλτιο. Όσοι κουράστηκαν να πάνε σπίτι τους. Πρέπει οι καινούργοι να προσαρμοστούν πάνω μου, να αυξήσουν ρυθμούς για την πόλη. Αυτή λοιπόν είναι η σημερινή είδηση. Εκ νέου υποψήφιος του 28, ο Μπέος για το Δήμο Βόλιο.

από το πρώτο πεντάλεπτο της συνέντευξης καταλάβαμε, προσωπικά κατάλαβα που θα το πήγαινε, χωρίς να έχω ενημέρωση, που θα το πήγαινε ο Μπέος. Γιατί δεν είχε κάτι άλλο να παρουσιάσει σήμερα. Το φέρε από εδώ, το φέρε

παρακαλώ τον Βαγγέλη, τον Τάκη και τον Μπάμπη τον Γιακάκογλου. Να φέρουν μερικά ζευγάρια αθλητικά παπούτσια νούμερο 52 Παύλα 33. Μάλλον όχι, σαν τα βατραχοπέδια

Καλημέρα Γιώργο Σλιά, ήρθε το νούμερο 5254. Ήρθε και το πιεσόμετρο με την Αμερική, το έφερε ο Γιώργος ο Κουτρούμπας. Πιεσόμετρο καινούριο για υψηλά.

0: Πάμε στα οχτάρια, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλό
0: το είναι, καλό μήνα.
1: Καταρχήν, Γιώργο, θα με επιτρέψεις να πω θερμά συλληπιτήρια στην κόρη του Εκλειπόντος, στενό μου φίλο και συνεργάτη, σαν ένα συμπαντέκα του συμβολογράφου, στη Χρύσα την Παντέκα, και αυτή συμβολογράφος σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας εξαίρετος άνθρωπος, ένας άνθρωπος λαϊκός που αγαπούσε τους φτωχούς ανθρώπους, γεννημένος από το Βελεστίνο, μεγαλωμένος στο Βελεστίνο, γνώσεις πολύ του κληρονομικού δικαίου. Δεν υπήρχε περίπτωση να υπάρχει υπόθεση κληρονομικών δικαιωμάτων μεταξύ συγγενών και να μην είδαμε την υπόθεση. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο έκανα επί 35 χρόνια συνεργασία. Είναι ο άνθρωπος που επί 35 χρόνια βγαίναμε τουλάχιστον μία φορά τη βδομάδα στα τσιμπουράδικα. Ποιος με έμαθε το τσίπουρο, τον ευγνωμονώ γι' αυτό, αν και κάνει κακό το τσίπουρο. Ήξερε π.χ. οι μέρες της εβδομάδας τι μεζέ έχει το τάδε τσιμπουράδικο. Εξαίρετος άνθρωπος, τον συλληπιτήρια και για τη συνάδελφο της Ζηταριώτου, νεότατη και αυτή 52 ετών. Ήθελα τώρα να ξεφύγω λίγο και να πούμε δύο λεπτά για τα αδέσποτα. Τα αδέσποτα είναι ζώα τα οποία είναι ψυχούλες, όπως το είπες, παραμελημένα, εγκαταλειμμένα. Εγώ, επειδή είμαι εκ φύσεως ευαίσθητος άνθρωπος, έτσι θέλω να πιστεύω, έχω μια γατούλα σπίτι, όταν δεν την κάνω στήρωση για λόγους που δεν θέλω να την στερήσω τη χαρά της γονιμοποίησης, τα γατάκια ποτέ δεν τα έπνιξα, ποτέ δεν τα πέταξα, τα δίνω γεωθεσία. Έχω πάντοτε όμως στην μπαγαζιέρα το αυτοκίνητο μου σειρά τροφή, τα σπόρια που λέμε, γύρω στα 5 κιλά ίσως και παραπάνω κάθε φορά, και ένα μπετόνι γεμάτο νερό. Αυτό το καταφύγιο που είπες μεταξύ μελισσατίκων και κάπουνα που είναι, επειδή πηγαίνω κάθε εβδομάδα, πήγαινα τουλάχιστον στο Βένετο, σταματούσα ιδίως στους καλοκαιρινούς μήνες, και έρχονταν 4-5 σκυλιά θεόρατα, λέγεις τώρα θα με φάνε, όμως αυτά ξέρανε, καταλαβαίναν τον άνθρωπο, τον μυρίζονται αν είναι καλός ή κακός. Έβαζα με κούφτες σε διάφορα σημεία εκεί του δρόμου τέτοια σπόλια, είχε και δυο κουβάδες τους γέμιζα νερό και έρχονταν και αγκαλιάζονταν η ψυχή μου, Γιώργο, ηρεμούσε. Επίσης το καλοκαίρι πήγαινα καθημερινές κάθε μέρα στη γέφυρα του Πανθεσσαλικού από πάνω. Όπως πάμε να βγούμε αρχαία από τη γέφυρα, στο αριστερό μας χέρι, στο πεζοδρόμιο, υπήρχαν δύο κουβάδες με νερό. Εκεί, με το που έβλεπαν το αυτοκίνητο και άναβα εγώ αλάρμ πάνω στη γέφυρα, στο άλλο το αντίθετο ρεύμα, και γέμιζα τους κουβάδες με νερό, έτρεχαν 4-5 σκυλάκια, έβαζα από 3 χούφτες σε διάφορες σημεία που με κουνούσαν την ώρα, ερχόταν και τα χάιδευα, γιατί τα λυπόμουνα μέσα τώρα στο κακαίλι, να το πω έτσι λογικά, με θερμοκρασίες ανυπόφορες, αυτά είναι ανεμιστικά και να μην έχω να πιω μια γουλιά νερό. Και τελευταίο που θέλω να πω, γιατί ξέρω ο χρόνος είναι χρήσιμος, αναφέρθηκες στα μέρη μου τα αγαπημένα, κανάλια, κάπουρνα, κερασιά. Η εκκλησία που είπες, αυτή που είναι στην επάνω πλατεία από ό,τι κατάλαβα, η μεγάλη παλιά του 1600 τόσο, είναι ο Άγιος Γιδεών. Δεν ξέρω αν το είδες, αν το πρόσεξες, στην κάπουρνα. Στην κερασιά θα πήγες στη Βασιλικούλα, στην πλατεία, στο μαγαζί προφανώς.
2: Σωστό.
1: Έτσι. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία όταν ήμουν πρόεδρος του Σύνδεσμου Απανταχού Ενεργειωτών με το Σύνδεσμο, με τον Σύλλογο των Κερασιωτών. Πρόεδρος τότε ήταν ο Δημήτρης Παπα-Νικολά που είχε μαγαζί συνδερμού με έναν άλλον συνταξιούχο από το σιδηρόδρομο, σιδηροδρομικό, τον Μανώλη, τον Παναγιώτη, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Δημήτρη του Μανώλη, τον ρώτησε την άλλη φορά. Εργαστήκαμε και το μόνο που καταφέραμε, Γιώργο, ήταν να κασφαλτοστρώσουμε το δρόμο κάτω άνω κερασιά μέχρι το μνημείο που είναι εκεί του 54 Ελλάς, και από εκεί προσπαθήσαμε να κάνουμε μια διάνοιξη δρόμου από άνω κερασιά για Βένετο. Είναι γύρω στα άλλα 7 χιλιόμετρα, δεν το μπορέσαμε. Το μόνο που καταφέραμε, κατάφερα εγώ να το πω, επί νομαρχίας Γιάννη Πρίτζου, του συγχωρεμένου, να πάρουμε μία πίστα και να κάνουμε μία διάνοιξη δρόμου περίπου ενός χιλιομέτρου στο αεροπέδιο για που ήταν βραχώδες και ήταν πιο δύσκολο. Από εκεί και πέρα από μένα 4 χιλιόμετρα, χωματόδρομος, χώμα σκέτο, το οποίο το 1956 με κασμάρες, φτιάρια και αξίνες, δεν ξέρω τι, και με καροτσάκια ξύλινα, με την ξύλινη τη ρόδα, είχαν ανοίξει οι Βενετιώτες τότε δρόμο, τον οποίο όμως δυστυχώς δεν ολοκληρώθηκε και δεν έχει ολοκληρωθεί ούτε σήμερα. Είναι ένας δρόμος αναγκαίος αυτός για το Βένετο. Είναι ένας δρόμος ο οποίος αφενός θα συντομεύσει από το Βόλο, το διαδρομή για Βένετο κατά 14-15 χιλιόμετρα, αφετέρου είναι το κυριότερο ένας δρόμος διαφυγής σε περίπτωση όμως γίνεται ο πυρκαγιάς. Γιατί τα βουνά του Βενέτου είναι γεμάτα δάση για δρόμο.
0: Καλώς. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Μάκη. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλημέρα.
1: Καλό μήνα.
0: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτή λοιπόν είναι η είδηση πριν από λίγα λεπτά. Πριν από 5 λεπτά. Πριν από λίγα λεπτά ο Μπέος κάνει μια κίνηση που δείχνει πως θέλει να ελέγξει πλήρως το πολιτικό γήπεδο του Βόλου. Με την κίνησή του αυτή για την καινούργια του υποψηφιότητα το 2028 ο Μπέος δείχνει πως θέλει να ελέγξει πλήρως το πολιτικό γήπεδο του Βόλου. Πριν καν προλάβουν οι αντίπαλοι του να δέσουν τα κορδόνια τους. Μπάμπη για Κάκογλου, θα το πάω με ποδοσφαιρικούς όρους. Εκεί που οι απέναντι ακόμα ψάχνουν τον βηματισμό τους, στις γειτονιές και στα καφενεία, ο Μπέος κάνει το πολιτικό limit up πριν την ώρα του. Ο Μπέος πατάει τον γκάζι για το 2028 και αδειάζει στην κυριολεξία την αναμονή. Δεν έχει σημασία τι σχέση μπορεί να έχει ο καθένας μας με τον Μπέο. Προσπαθώ να προσεγγίσω τα λεγόμενά του πριν 5 λεπτά. Εκεί λοιπόν που οι απέναντι ακόμα ψάχνουν το βηματισμό τους στις γειτονιές και στα καφενεία, ο Μπέος αποφάσισε να τεινάξει την πολιτική μπάγκα στον αέρα. Ο Μπέος τεινάζει την πολιτική μπάγκα στον αέρα, ανακοινώνοντας την υποψηφιότητά του για το 2028. Προσπαθώντας να τον ερμηνεύσω, με την κίνησή του αυτή ο Δήμαρχος του Βόλου δεν στέλνει απλά ένα μήνυμα συνέχειας, αλλά εφαρμόζει την στρατηγική του ευνηδιασμού των ανδρανών. Έτσι τη χαρακτηρίζω, ευνηδιασμού των ανδρανών. Και το κλειδί είναι αυτό που είπε. Η αναφορά σε ανανεωμένο ψηφοδέλτιο είναι το κλειδί. Δηλαδή τι? Ο Μπέος προαναγγέλει ένα γενναίο ξεσκαρτάρισμα και ταυτόχρονα ανοίγει την πόρτα σε νέους παίχτες. Την ώρα που το πολιτικό σκηνικό της πόλης έμοιαζε να έχει βυθιστεί στεραστόνι του Μαΐου. Όλοι είναι στην προχθεσινή πρωτομαγιά. Ουσιαστικά ο Μπέος λέει στους αμφισβητείες, τι τους λέει, ρε εσείς, εγώ είμαι ήδη στο 2028, εσείς προλάβετε να φτάσετε στο σήμερα. Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνει. Ρε εσείς, εγώ είμαι ήδη στο 28, εσείς φτάσατε στο σήμερα. Άρα λοιπόν, αυτό που μας είπε πριν 7 λεπτά ο Μπέος είναι μια κίνηση κυριαρχίας που κλειδώνει τις εσωτερικές ισορροπίες της παράταξής του και αναγκάζει τους πολιτικούς του αντιπάλους να βγουν από το λίθαργο. Αν δεν θέλουν να βρεθούν θεατές στο ίδιο έργο για τέταρτη συνεχόμενη φορά. Άρα λοιπόν, το παιχνίδι στη Μαγνησία μόλις απέκτησε καινούρια άγρια ομορφιά. Δώσε! Μπάμπη για Κάκογλου, γρήγορα τα καινούργια παπούτσια 52-54 νούμερο για τον Γιώργο το Σκλιά. Γρήγορα τα παπούτσια. Βάλ' του και ένα δεύτερο ζευγάρι παπούτσια σε κίτρινο χρώμα. Προσέξτε παιδιά, αυτό που ανέφερε πριν 8 λεπτά ο Μπέος. Δώσ' μου τέτοια να λέω συνέχεια. Η αναφορά σε ανανεωμένο ψηφοδέλτιο δεν ήταν απλά λεκτικό πυροτέχνημα. Είναι ένα σαφέστατο μήνυμα του Μπέου προς το εσωτερικό της παράταξής του. Ο Μπέος δείχνει πως δεν θεωρεί κανέναν μα κανέναν ακλόνητο. Η ανανέωση σημαίνει ότι οι θέσεις στο ψηφοδέλτιο το 2028 θα κερδιθούν με όρους χιλιομέτρων και όχι με αντιδημάρχους του κάτω κόσμου. Θα κερδιθούν με όρους χιλιομέτρων στο δρόμο και αποτελεσματικότητας, όχι με βάση την παλαιότητα. Άρα, τι μας είπε ο Μπέος πριν από 8 λεπτά? Ότι ανοίγει από τώρα την πόρτα σε επαγγελματίες και νέους επιστήμονες της πόλης, δείχνοντάς τους χρόνο, δίνοντας χρόνο να χτίσουν το προφίλ τους υπό την ομπρέλα του μέχρι το 2028. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας βρίσκονται πλέον, έτσι να ερμηνεύσουμε τα πράγματα, να τα προσεγγίσουμε και από άλλες οπτικές. Οι παρατάξεις της μειοψηφίας βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Ενώ προσπαθούσαν να ασκήσουν κριτική στην καθημερινότητα, ο Δήμαρχος τι κάνει? Ο Δήμαρχος τους μεταφέρει σε ένα πεδίο μακροπρόθεσμης εκλογικής ετοιμότητας. Παιδιά, αυτές είναι οι κινήσεις. Μιλάμε τώρα για Γουέμπλεϊ και πάνω. Μιλάμε για Μαρακανά. Δηλαδή θα απαντήσουν με δικά τους πρόσωπα εκπλήξεις ή θα περιοριστούν σε ανακοινώσεις περί πρώιμης προεκλογικής περίοδου. Επομένως, συμπέρασμα. Η ανακοίνωση του Μπέου πριν από 9 λεπτά λειτουργεί σαν καταλύτης. Πιθανότατα θα επιταχύνει τις συζητήσεις για μια κοινή κάθοδο ή μια, αν θέλετε, ευρύτερη συνεργασία κάποιων δυνάμεων, καθώς αντιλαμβάνονται ότι ο χρόνος πλέον μετράει αντίστροφα και μάλιστα με διαφορετικούς ρυθμούς. Δηλαδή τι κάνει ο Μπέος? Πριν από 10 λεπτά τι μας είπε ο Μπέος? Παιδιά, δώστε μου τέτοια. Ο Μπέος μετέτρεψε τη θητεία του σε έναν διαρκή μαραθώνιο σπριντ. Αναγκάζει τους πάντες να μιλάνε για το 2028, καθιστώντας τον εαυτό του το κεντρικό σημείο αναφοράς για τα επόμενα 4 χρόνια. Αυτά είναι. Παιδιά, να σας κάνω μια πρόταση. Τον ακολουθείτε με ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Δηλώστε συμμετοχή μαζί του, ρε παιδιά. Ένα ενιαίο ψηφοδέλτιο. Ποιες εκλογές, ρε, του 28. Εσύ.

0: Παρακαλώ, ποιος περιμένει στο 61 και αν τελειώσουμε.
1: Καλημέρα κύριε Κομιώτη, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, είμαστε καλά.
1: Καλά είμαστε, πολύ καλά κύριε Κομιώτη. Άκουσα και τη συνέντευξη τύπου του Δημάρχου μας.
0: Ναι.
1: Είναι ευχάριστο αυτό που είπε για την ανανέωση.
0: Ναι.
1: Για να υπάρχει μια συνεργασία του Δήμου και των κατοίκων της πόλης.
0: Προσέξτε, ανανέωση ψηφοδελτίου δεν είπε ανανέωση με πιο νέους ανθρώπους, όλων των ηλικιών. Μην τρελαθούμε τώρα, ναι.
1: Ναι, αυτό κύριε Κομιώτη έγκυται στον κάθε έναν, ο οποίος πρέπει να σκεφτεί πάρα πολύ
0: τι
1: καλά
0: ωραία που
1: θα υποβάλει.
0: Ε, παιδιά, τι ωραία που περνάω!
1: Που
0: τι
1: θα υποβάλει περνάω. Υποψηφιότητα.
0: Ναι.
1: Διότι δεν είναι να κάθεται στην καρέκλα του, είναι να βρίσκεται όλη τη μέρα δίπλα στους συμπολίτες του και να μιλάνε τα προβλήματα και το λειτουργήμα που κάνει να το σέβεται.
0: Έτσι.
1: Κύριε Κουμιώτη, εμείς εδώ στις Αλικές συνεχίζουμε το έργο βάσει των σωστών αντιδημάρχων που υπάρχουν, γίνονται καθαρισμοί, δεν έχουν σταματήσει πουθενά, ούτως ώστε πιστεύουμε τέλος, να μην πω πιο μπροστά, θα έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον οι καθαρισμοί από τα οικόπεδα που συμβάλλουμε και εμείς πάρα πολύ, ούτως ώστε όσοι δεν κάνουν το, αυτό που πρέπει για τα οικόπεδα τους, εμείς ενημερώνουμε τη Δημοτική Αρχή που υπάρχουν, τι νοσ είναι, ούτως ώστε να μπορεί να κάνει παρέμβαση η Δημοτική Αρχή και να στέλνει το λογαριασμό στο Δημόσιο Ταμείο, κύριε Κουμιώτη. Για να ξεκαθαρίσουμε και τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Εύχομαι όλα όσοι ο Δημάρχος να υλοποιηθούν. Εμείς είμαστε πάντοτε σαν σύλλογος δίπλα στη Δημοτική Αρχή και εύχομαι μια άριστη συνεργασία και να υπάρχει ο αυτοσεβασμός και τα λόγια μας να γίνονται πράξεις, κύριε Κουμιώτη. Ναι. Καλή σας μέρα και καλό μήνα.
0: Να είστε καλά, κύριε Βιδανόπουλε, καλό μήνα.

0: Πάμε γρήγορα γρήγορα, Δευτέρας Νοεμβρίου 81, στο κατάστημα Ώρα για Φαΐ του Κώστα το Μακρύ. Καλημέρα Σεφ, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα Γιώργο, καλή εβδομάδα σε σένα και στους ακροατές μας.
0: Καλώς τα
1: για σήμερα γίγαντες λαδερί.
0: Ναι.
1: Χοιρινό μεσέλινο.
0: Ναι.
1: Ψαρόσουπα, μελιτζάνες ραγού.
0: Ναι.
1: Θράψαλα πιλάφι, μπιφτέκι με τριλογία κρεάτων και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Μια υπανέμψη παρακαλώ.
1: Ψαρόσουπα.
0: Ναι.
1: Γίγαντες, χοιρινό μεσέλινο, μελιτζάνες ραγού, θράψαλα πιλάφι, μπιφτέκι με τριλογία κρεάτων, αρνί χοιρινό και μοσχάρι και κοτόπουλο γιουβέτσι.
0: Σεφ, εύχομαι καλή δύναμη, καλή δουλειά, ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, καλημέρα Γιώργο.
0: Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς. Δεν έχω χρόνο, πρέπει να σπέψω. Θα τα πούμε αύριο. Αμέσως μετά τον Αντώνη, ακριβώς στις 9. Αύριο το πρωί, πρώτο Θεός, γεια και χαρά.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
1: Ακούς, μαθαίνεις, ζεις. Εδώ.
4: Εδώ.
1: Marconi Radio 96,1. Κάτι παραπάνω από ραδιόφωνο.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: δεν έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210 58 582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220 20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση Χοντρική Λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210 28 995 και 694 523 583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα. Στο χώρο σας, υγιεινή προστασία. Στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς. Εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
8: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
8: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
8: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
9: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
10: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούργια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Και συνεχίζεις δυναμικά.
11: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σπανάκι.
16: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Σαμπουάν.
16: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
17: Υγροπιάτων.
16: Κέρδισες.
18: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
19: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
20: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
19: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
21: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπόλιο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
22: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yorkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign. Και με εξειδικευμένες υπηρεσίες, όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων, με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών.

0: σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
1: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιόταχη και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 72600 και 6976 444 565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
2: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
3: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
4: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
3: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
4: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
3: Μα, και ποιος τα από αυτά?
4: Η δίπλα.
5: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
6: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
5: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
6: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
5: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
6: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
7: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
1: Μαρκόνι Radio. Μαρκόνι Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακατάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
3: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός, στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
4: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
5: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
4: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
5: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
4: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
6: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
7: Κάλτσες Σάκης, καλσόν Σάκης, μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210-32-535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά, πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32535. Βόλος.
9: τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερή μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
10: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες. Για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες. Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
11: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα, και ποιος τα από αυτά?
13: Η δίπλα.
14: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
15: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
14: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
15: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
14: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
15: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
16: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα. Κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.
2: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
2: Η δική μας.
1: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
5: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
6: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
5: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
6: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
5: Μα, και ποιος τα από αυτά?
6: Η δίπλα.
7: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
8: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
7: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
8: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
7: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
8: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ τα έχεις όλα.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω. Μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω.

ξαφνικά και είπα τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν λάθος τρόπο.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει.

0: Για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιωλκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
1: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι. Θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς. Και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού. Όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής. Συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου Μετάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22026. Τα φιλαράκια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
2: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σπανάκι.
2: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Σαμπουάν.
2: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
3: Υγροπιάτων.
2: Κέρδισες.
4: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
2: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
4: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
2: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210 89 148.
5: Ακούει Μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Να είμαστε. Καλησπέρα σε όλες, καλησπέρα σε όλους. Καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχουμε. Το ημερολόγιο γράφει Δευτέρα 4 Μαΐου και βρισκόμαστε σχεδόν παρά μία ημέρα, ακριβώς 2 μήνες πριν από το Golden Hour Festival. Golden Hour Festival 2026, 3, 4 και 5 Ιουλίου. Ολοκληρώθηκε το line-up, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα και μπαίνουμε, φίλες και φίλοι, κανονικότατα στην τελική ευθεία. Golden Hour Festival 2026 μας φέρνει κυριολεκτικά στην Ελλάδα συγκροτηματάρες, ξεκινώντας από μια Παρασκευή μαγευτική με Χάλας, Hair Apparent, Γιοφύρια, Ανώριμη, Weight Blacks, Αστρονόμικα, Panic Alarm και Night Ghost. Συνεχίζουμε με ένα ονειρεμένο, πραγματικά συμφωνικό και άρτια τεχνικό Σάββατο με τους Rage, συνοδεία της Lingua Mortis Orchestra, τους γιγάντιους Coroner, τους Flames, τους Arisidian Blade, τους Tri-State Corner, τους Amon Gruins και τους Passengers in Panic και καταλήγουμε την Κυριακή με τεράστιους Venom, του Mandas και του Abandon, με Crimson Glory, με Night Rage, Bob Cationis, Buy Bank, Love και Enola Grave. Ένας καταιγισμός, φίλες και φίλοι, 3-7-21 συγκροτήματα στην παραλία της Νέας Αγχιάλου. Το τριήμερο μοιάζει μονόδρομος, θα έλεγε κανείς, και τρέχει στα 90 μόλις ευρώ, όταν άλλοι ζητούν 80 ευρώ για μία ημέρα για 2 ή 3 συγκροτήματα. Εμείς καταφέρνουμε να στήσουμε ένα τριήμερο φεστιβάλ με αυτά τα συγκροτήματα μόλις τα 90 ευρώ, και όχι μόνον αυτό, και με κάμπινγκ διαμονής 15 ευρώ και για τις 3 ημέρες μέχρι και 4 άτομα. Είναι ακραίο, αλλά κάποιες φορές κάποιοι πρέπει να τολμούν και τα ακραία. Και εμείς είμαστε εδώ γι' αυτό, για να τολμάμε τα ακραία. Καλησπέρα λοιπόν σε όλες, καλησπέρα σε όλους, είσαστε εδώ. Η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου, είσαστε εδώ. Καλή ραδιοφωνική συντροφιά μέχρι και τα μεσάνυχτα, μέχρι και τις 12. Έσκασε και άλλο νέο μέσα στο Σαββατοκύριακο, είναι η αλήθεια. Και αυτό αφορά σε ένα νέο μέλος της οικογένειας. Είναι η Golden Rules, είναι το Golden Hour Festival και ήρθε να σταθεί από δίπλα το νέο μικράκι.

δηλαδή η GRF Records, η δισκογραφική εταιρεία, η οποία μάλιστα λίαν συντόμως, θα έλεγα μέσα στις επόμενες ώρες, ανακοινώνει την πρώτη της κυκλοφορία. Μείνετε συντονισμένοι. Συντονισμένοι πάντοτε βέβαια παραμένετε και στο goldenrules.gr, εκεί που μπαίνετε και μαθαίνετε τα πάντα γύρω από τον πλανήτη του ελληνικού metal. Καλησπέρα σε όλους μας τους χορηγούς. Βινίλια, CD, κασέτες, μπλουζάκια, τα πάντα όλα αγοράζουμε από το vinylstore.gr. Καλησπέρα στη συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών του Extreme ήχου που είσαστε συντονισμένοι και απόψε βράδυ στην ραδιοφωνική Golden Rules. Και θα έλεγα σήμερα και αύριο να επικεντρωθούμε στην παρουσίαση του line-up του Golden Art Festival, ξεκινώντας από την Παρασκευή. Κάπως έτσι λοιπόν θα ξεκινήσουμε και απόψε βράδυ δυνατά, πρωτίστως όμως ζωντανά μέχρι και τις 12 Golden Rules, Rockers and Metalheads. Κυκλοφόρησαν ίσως τον δίσκο της χρονιάς, αυτής που τρέχει. Ο λόγος για τους τεράστιους Χάλας, οι οποίοι καταφθάνουν στο Golden Art Festival για την πρώτη τους Open Air συναυλιακή επιδρομή. Και δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με τίποτε άλλο πέραν αυτού.

Χάλας λοιπόν, φίλες και φίλοι, η headliner, το ένα από τα δύο headliners της Παρασκευής 3 Ιουλίου, γιατί την θέση των headliners μοιράζονται μαζί με τους τεράστιους hair apparent, οι οποίοι καταφθάνουν από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής εξαιρετικά γι' αυτό ακριβώς το show.

Εκείνη την ημέρα, φίλες και φίλοι, θα είναι που θα δούμε ζωντανά και θα παρουσιάσουν για πρώτη φορά στην Ελλάδα το νέο τους δίσκο, η Γεωφύρια.

Γεωφύρια λοιπόν, φίλες και φίλοι, σε μια μέρα όπου πραγματικά όμως θα τα δούμε και θα τα ζήσουμε όλα. Χάλας, χιάρα πάρεντ, γεωφύρια και ναι παιδιά, εκεί θα είναι και οι ανώριμοι για ένα σοου από εκείνα που πιστέψτε με δεν χάνονται σε καμία των περιπτώσεων.

Wade Black λοιπόν, φίλες και φίλοι, ενώ εκείνη η μέρα φαίνεται ότι θα ξεκινήσει πάρα πολύ δυναμικά. Καταρχάς, ακριβώς κάτω από τον Wade Black θα ακούσουμε για πρώτη φορά στην πόλη του Βόλου τους εκπληκτικούς Panic Alarm.

συγκρότημα με βολιώτικη εντοπιότητα. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στους πάρα πολύ δυνατούς Night Ghost, οι οποίοι μας κάνουν τη τιμή και παίρνουν πάνω τους την έναρξη ενός ολόκληρου φεστιβαλικού θεσμού. Everlasting Night, το ένα από τα δύο κομμάτια που έχουν δώσει προς το παρόν στη δημοσιότητα, και πάμε να το ακούσουμε δυνατά.

Rangers in panic, οι οποίοι μάλιστα ανακοινώθηκαν και τελευταίοι, κλείνοντας θα έλεγε κανείς ολόκληρο το roster.

Passengers in Panic, φίλες και φίλοι, οι οποίοι το Σάββατο θα δώσουν την σκυτάλη σε ένα από τα συγκροτήματα που έχει φέτος ξεπεράσει τον ίδιο του τον εαυτό. Ο λόγος για τους Ammon Gruins, οι οποίοι επελάβουν με το Advent of Chaos album, μέσα από το οποίο πάμε να ακούσουμε το έπος υπό τον τίτλο Frozen to the Core.

Στο φεστιβάλ όμως από την Γερμανία με αγάπη έρχονται και οι Tri-State Corner. Ένα από τα μεγάλα τους ατού ότι στο συγκρότημα παίζουν ο πρώην και ο νυν drummer των Rage, οι οποίοι είναι headliner της βραδιάς. Και ο Χρήστος ο Ευθυμιάδης, δηλαδή και ο Βασίλης ο Μανιατόπουλος. Ο Βασίλης ο Μανιατόπουλος πίσω από το μικρόφωνο αυτή τη φορά. Ο Χρήστος ο Ευθυμιάδης, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την παρουσία του εκείνη την ημέρα στο φεστιβάλ, θα είναι πίσω από το drum kit.

Tri-State Corner, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Ενώ αμέσως μετά, για πρώτη και τελευταία φορά, όπως μαθαίνω, θα ανεβούν στη σκηνή οι Arisidian Blade για να παρουσιάσουν το debut album τους, δηλαδή το Eriath.

Και αφού πήραμε μια καλή δόση, πάμε να δώσουμε συνέχεια μέσα από το ολοκένουργιο ολόφρεσκο άλμπουμ του στο A New World Rising και This Is Innovation.

Loth, λοιπόν, φίλες και φίλοι. Και ακριβώς μετά, στη σκηνή, θα ανέβει ένα από τα θρυλικότερα συγκροτήματα της σουηδικής σκηνής. Κλείνουν 40 χρόνια στο κουρμπέτι και έρχονται να το γιορτάσουν μαζί με εμάς. Bye Bang!

Bye Bank, φίλες και φίλοι. Και πάμε τώρα να δώσουμε συνέχεια με λίγο Μπομπ Κατσιόνι, ο οποίος επίσης θα είναι στην παρέα μας, και θα ήθελα να ακούσουμε κάτι μέσα από την προσωπική του δισκογραφία. Θέλω να πάμε στο πρώτο άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε.

Και αφού κατέβουν από τη σκηνή, φίλες και φίλοι, οι Night Raids, εκεί θα εμφανιστούν οι θρυλικοί Crimson Glory.

Crimson Glory λοιπόν, και μέσα από το ολοκένουργιο άλμπουμ του συγκροτήματος, μέσα από το Chasing the Hydra,

Headliner λοιπόν της τελευταίας ημέρας, φίλες και φίλοι, οι τεράστιοι Venom, Mantas, Abandon. Τα δύο τρίτα των Venom θα είναι εδώ, με εκλεκτούς μάλιστα καλεσμένους. Και προς τούτο θα σας κλείσω κάπως έτσι, ανανεώνοντας το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 9. Να είσαστε όλες και όλοι καλά. Γεια και χαρά!

κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.